0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961. Και παίζει παντού. Από την πρωτεύουσα της Κρήτης είναι ο Kiss 961. Είναι το Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

νούμερο 1.

Νούμερο 6. Νούμερο 5. Νούμερο 4.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.
2: Και παίζει παντού.

0: Φωκής. Απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss. 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Παιχνίδι γνώσεων στον Kiss 961. Συντονιστείτε καθημερινά στις ζωντανές μας εκπομπές. Απαντήστε γρήγορα στην ερώτηση γενικών γνώσεων που κάνουν οι παραγωγοί και μπείτε στην εβδομαδιαία κλήρωση για διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια για Πειραιά. Και αν δεν γνωρίζετε την απάντηση, έχετε 50% πιθανότητες παίζοντας σωστό ή λάθος. Κληρώσεις κάθε Παρασκευή. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο και στα δώρα. Kiss 10 στη σειρά. Go
1: ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: 10 καλύτερα της εβδομάδας.
1: Kiss 961.
0: Νούμερο 10.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961. Και παίζει παντού. Στα FM, στο ίντερνετ, στο κινητό. Kiss 961.

0: 96,1. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
1: Turn this up. This is going to be crazy.
0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
2: Και μας αρέσει. Hey,

δουλειά, αυτοκίνητο. Kiss 961. Παίζεις παντού. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: City. No silence if there's no sound. Self-aware. One way or another.
1: Αυτό είναι το Power Play της εβδομάδας.
0: Και παίζει δυνατά. Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
2: Μαμά, θέλω ένα αγγλικό λεξικό για το σχολείο.
3: Οχ, έχω και τη λίστα για το φροντιστήριο. Και χρειάζεσαι και τα τετράδια και τα μολύβια σου. Πού θα τα βρω όλα αυτά?
2: Στο Λέξεις, μαμά. Το ξενόγλωσσο βιβλιοπωλείο στην Evans. Έχουν όλες τις λίστες έτοιμες.
3: Ξενόγλωσσο βιβλιοπωλείο Λέξεις. 35 χρόνια στην Evans. Όλες οι λίστες των σχολείων και φροντιστηρίων για όλες τις γλώσσες. Φέτος, ελάτε για τα σχολικά σας στο Λέξεις. Το ξενόγλωσσο βιβλιοπωλείο του Ηρακλείου.
4: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
5: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
6: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
5: Το σπίτι μας τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
6: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνου 27 και Ελευθέρα.

0: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
1: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι Easy Home.
0: Και
1: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
2: Easy Home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
1: Λύσεις σε ICF, ProCAT και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810, 31, 87, 86.
2: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου.

0: Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961 και στο Viber 6970-888-961. Παιχνίδι γνώσεων στον Kiss 961. Συντονιστείτε καθημερινά στις ζωντανές μας εκπομπές, απαντήστε γρήγορα στην ερώτηση γενικών γνώσεων που κάνουν η παραγωγή και μπείτε στην εβδομαδιαία κλήρωση για διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια για Πειραιά. Και αν δεν γνωρίζετε την απάντηση, έχετε 50% πιθανότητες παίζοντας σωστό ή λάθος. Κληρώσεις κάθε Παρασκευή. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο και στα δώρα.
1: Ηλεκτρικά Καρβελάς. Το περιμένεις πώς και πώς. Τώρα μπορείς να το αποκτήσεις πρώτος.
2: Το νέο iPhone 18 έρχεται και οι προπαραγγελίες ξεκίνησαν. Μην περιμένεις να εξαντληθεί. Έλα σε ένα από τα καταστήματά μας και προπαράγγειλε το χρώμα που θέλεις. iPhone 18 Pro και 18 Pro Max. Προπαράγγειλε το δικό σου τώρα.
1: Ηλεκτρικά Καρβελάς. Μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
3: Και τώρα.
4: So, are you guys ready?
3: Όλες οι επιτυχίες.
1: Χωρίς διαφημίσεις.
4: 10 στη σειρά. Χωρίς διακοπή.
3: Kiss 961.
1: Στα FM, στο ίντερνετ, στο κινητό.
3: Kiss 961.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στον Kiss 961, στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Είμαι ο Μιχάλης Θεοδωράκης. Μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 11. Σε λίγα λεπτά μαζί μας και η Εβίτα Δημητριάδη. 6 λεπτά μετά τις 8 η ώρα στον Kiss. Με μία πόλη σε ένα φθινοπορεινό κλίμα σήμερα. Κάπως ο Σεπτέμβρης ήρθε να μας δείξει ότι το φθινόπωρο έρχεται. Φαντάζομαι ότι τα φαινόμενα θα είναι μόνο για σήμερα αύριο. Με μία βροχούλα η οποία υπάρχει, έρχεται και φεύγει. Φυσικά στην πρόγνωση του καιρού θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Προς το παρόν ετοιμάζουμε καφεδάκι, γιατί ξεκινάμε.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν 10 λεπτά μετά τις 8 στον Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Πανέτοιμοι να δούμε και τα χαρακτηριστικά για την ταυτότητα της σημερινής ημέρας. Τετάρτη λοιπόν 16 Σεπτεμβρίου του 2026, 251η ημέρα του έτους. Ανατολή είδαμε στις 7 και 6 πρώτα λεπτά, ενώ στις 7 και 33 έρχεται η δύση του ηλίου. Διεθνής ημέρα για τη διατήρηση της στιβάδας του όζοντος. Διεθνής ημέρα για την επεμβατική καρδιολογία. Διεθνής ημέρα επιστήμης, τεχνολογίας και καινοτομίας για τον Νότο. Ευρωπαϊκή εβδομάδα κινητικότητας. Παγκόσμια ημέρα γάλακτος στα σχολεία. Εθνική εορτή στην Παπούα Νέα Γουινέα για την ανεξαρτησία της από την Αυστραλία. Εθνική εορτή του Μεξικού για την ανεξαρτησία του από την Ισπανία. Ημέρα σεβασμού των ηλικιωμένων στην Ιαπωνία. Ημέρα της γέννησης της Ιουλιέτας στη Βερόνα. Εθνική ημέρα γουακαμόλε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μεξικανική σάλτσα με βάση το αβογκάντο είναι το γουακαμόλε. Ενώ στο εορτολόγιο πηγαίνοντας, Αγίας Εφημίας, Αγίας Λουντμίλας, Αγίας Μελιτινής της Μάρτυρος, Εφημία, Έφη, Εφημούλα, Εφούλα, Φούλα, Εφήμιο, Έφημος, Λουντμίλα, Μελιτίνη, Μελιτίνα, Μελίτη, Μελίνα, Μελιτινός. Ιδιαίτερα τα ονόματα που γιορτάζετε σήμερα. Χρόνια πολλά και σας που έχετε γενέθλια και διανύουμε το ζώδιο της Παρθένου. Αυτά προς το παρόν, θα επιστρέψουμε σε λίγο για να σερβίρουμε και το μενού της ημέρας.
1: Κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν. Καλημέρα, Εβίτα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Πανέτοιμοι να σερβίρουμε το μενού της ημέρας.
1: Λοιπόν, γίνεται ένας έτσι χαμούλης σήμερα. Έχω τον Άγγελο Θεοδωράκη, παππού του Μίκη Θεοδωράκη, ο οποίος κάνει κάποιες δηλώσεις.
0: Παππού του Μίκη Θεοδωράκη. Και κάνει
1: εγγονό, συγγνώμη.
0: Ζωντανή σύνδεση με τον κάτω κόσμο.
1: Εγγονό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, θα πάμε να δούμε λίγο τι συμβαίνει με το μαύρο χρυσό της Κρήτης, ποιος είναι και τι κινήσεις πρόκειται να γίνουν. Για τη συνέχεια θέλω να πάμε λίγο να δούμε το θέμα, εννοείται και εμείς, του Μαζονάκη, διότι έχουμε τους γιατρούς, τέλος πάντων αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι προφυλακίστηκαν. Για τη συνέχεια θέλω να πάμε λίγο να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί με τον Τάιλερ
0: Μακμπεθ.
1: Ναι μωρέ, που έκανε
0: τι
1: το ένα γυμναστήριο, θα σου το πω τώρα, έχω λίγο εδώ πέρα ένα θέμα. Θα πάμε λίγο να δούμε τι έγινε με ένα αεροσκάφος.
0: Τάιλερ Κασελάκη δηλαδή.
1: Τάιλερ Κασελάκη, ναι. Ο Τάιλερ Κασελάκη.
0: Ναι.
1: Θα πάμε λίγο να δούμε τι έγινε με ένα αεροσκάφος το οποίο διαλύθηκε το εσωτερικό του αεροσκάφους και έπεφταν κομμάτια πάνω στους επιβάτες.
0: Oh.
1: Για τη συνέχεια, ναι. Θα πάμε να δούμε τι είπε ο Σταύρος Ξαρχάκος και έκλεισε έτσι πολλά στόματα για το θάνατο του. Τον άδικο θάνατο του Μαζονάκη. Κάτσε να δω τι άλλο σου έχω.
0: Διαγωνισμό γνωρίζεις και κερδίζεις, ο οποίος παιδιά σας οδηγεί στην κλήρωση της Παρασκευής και φυσικά διεκδικείτε τα διπλά εισιτήρια σε δίκλινη καμπίνα με το αυτοκίνητό σας για Πειραιά και επιστροφή με την ANEC Lines. Έχουμε από ό,τι βλέπω και σήμερα και άλλους διαγωνισμούς με νέα δώρα. Έχουμε και παιχνίδια για bowling σε ένα νικητή στο Ηράκλειο Bowling Center, δύο παιχνίδια. Και προσκλήσεις για Τεχνόπολης για σινεμά. Και μία διπλή πρόσκληση για το Circo National de Cuba,
1: wow,
0: που θα βρίσκεται στο Ηράκλειο από τις 18, δηλαδή μεθαύριο του Σεπτέμβρη, στο γήπεδο Αμουδάρας, πίσω από το Σκλαβενίτη. Αυτά και άλλα πολλά μέχρι και τις 11 που θα είμαστε εδώ.
2: Kiss 961.

Εδώ είμαστε λοιπόν, Τζερουζαλέμα, ακριβώς τα 24 λεπτά μετά τις 8. Να υποδεχτούμε στην παρέα μας και σήμερα το Λαβύρινθο στα Πεζάχια, εσάς που ετοιμάζετε το γάμο, τη βάπτιση, τον αραβόνα, οποιαδήποτε κοινωνική εκδήλωση, μικρή ή μεγάλη, με πολύ ή με λιγότερο κόσμο. Ο Λαβύρινθος είναι μια τεράστια αίθουσα που είναι έτοιμη να σας υποδεχθεί, να σας φιλοξενήσει με πολύ, πολύ μεγάλη εμπειρία αρχικά, πολύ νόστιμο φαγητό, εξαιρετική εξυπηρέτηση και όλα τα σύγχρονα μέσα για να γίνει η εκδήλωσή σας υπερπαραγωγή. Και φωτισμούς και κρυστάλλινη μουσική, αλλά και φυσικά video wall για να προβάλλετε όλα σας τα βίντεο, τεράστια video wall, για να μπορέσετε έτσι να κάνετε μια πολύ σύγχρονη εκδήλωση. 28 17 43 545, καλείτε για διαθεσιμότητα σε ημερομηνίες, για να μάθετε λεπτομέρειες.

0: πει η απολογία της, η απολογία του συζύγου, για να της δώσει τις πρώτες βοήθειες. Μη με ρωτήσεις αν τις ήξερε. Πιθανολογώ πως τις έκανε
1: κάρπα.
0: Αυτά τα, όχι, αυτά τα, αυτά τα σκαμπυλάκια, τέλος πάντων, για να συνέλθει ο λιπόθυμος άνθρωπος.
1: Πού έγινε αυτό το πράγμα η λιποθυμία?
0: Στην εισαγγελία, παιδί μου.
1: Α, μέσα στην εισαγγελία.
0: Αυτά. Ναι. Προφυλακίστηκαν και οι δύο, με τις κατηγορίες να έχουν αναβαθμιστεί σε βαθμό της κακουργήματος, και περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η συνέχεια. Εντάξει, ευτυχώς δεν βλέπω να πληρώνουν εγγύηση για να βγαίνουν έξω, που αυτό είναι το παρήγορο, αν με ρωτάς. Θα το περίμενε κανείς ότι θα την κάνανε και αυτή την κατάσταση.
1: Και επίσης, καλά, κάτσε να βγει πρώτα η ποινή και μετά θα δούμε πότε και αν μείνουν μέσα και πόσο.
0: Ο κύριος, αυτός ο γιατρός, τέλος πάντων, ο Θεοδωρόπουλος, κυκλοφόρησε με ένα. Με αυτό πήγε δηλαδή και στα δικαστήρια, με ένα ρολόι Richard Mille αξίας 230.000 ευρώ. Έτσι πήγε στα δικαστήρια.
1: Ορίστε. Πολύ καλά. Έβαλε τα κατά καλά του, σου λέει, για να πάει στα δικαστήρια.
0: Το συγκεκριμένο μοντέλο στις διεθνείς αγγελίες φτάνει τις 200.000 ευρώ. Η τιμή του είναι πάνω από 200.000 ευρώ. Γιατί προφανώς θα είναι και limited edition, κάτι τέτοιο. Αυτά.
1: Δεν τους λιγότανε τα χρήματα, σίγουρα. Ναι. Το σίγουρο είναι αυτό. Τι να πούμε, τελικά από ό,τι φαίνεται κάθε μέρα διαπιστώνουμε ότι πόσο πραγματικός άδικος ήταν αυτός ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη, και πραγματικά επαληθεύεται κάθε μέρα όλο και περισσότερο. Κρίμα, κρίμα, κρίμα στον
0: πραγματικά,
1: άνθρωπο.
0: Ναι.
1: Κρίμα τον άνθρωπο. Λοιπόν, είναι 8 και 27. Να θυμίσουμε τον διαγωνισμό μας «Γνωρίζεις, κερδίζεις». Την Παρασκευή θα έρθει μεγάλη κλήρωση. Ακούτε την κόρνα του πλοίου της Anek Lines αυτή τη φορά. Και τότε φυσικά μας καλείτε στο 28 10 255 961. Αν είστε λοιπόν η τυχερή δεύτερη γραμμή, γιατί παίζουμε με τη δεύτερη γραμμή, τότε διαγωνίζεστε με ερώτηση τύπου σωστό λάθος, στην οποία αν πετύχετε τη σωστή απάντηση, τότε μπαίνετε και στην κλήρωση που έρχεται την Παρασκευή. Διπλό εισιτήριο, ακτοπλοϊκό, σε δίκλινη καμπίνα, με το αυτοκίνητό σας, όχι μέσα στην καμπίνα, στο αμπάρι, για Πειραιά και επιστροφή πίσω εδώ στο Ηράκλειο. Ό,τι πρέπει, παιδιά, αυτό το δώρο, για να μπορέσετε έτσι να κάνετε και ένα ωραίο ταξιδάκι, έτσι λίγο να ξεφύγετε λίγο από την καθημερινότητα, γιατί υπάρχει και πάρα πολλοί κόσμος που δεν έχει πάει φέτος καθόλου διακοπές. Λοιπόν, αυτά προς το παρόν, θα πάμε break για να επιστρέψουμε σε πολύ λίγο, για να δούμε και την πρόγνωση του καιρού, να δούμε σήμερα τι θα μας ξημερώσει. Θα συνεχιστεί αυτή η βροχή, θα αλλάξει ο καιρός από αύριο, θα τα μάθουμε όλα επιστρέφοντας.

0: Kiss. Ο Kiss 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961.
1: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
2: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
3: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
4: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
3: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
5: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο Protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια.

0: Νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
1: Μίλε, σε έναν κόσμο που τρέχει, η Μίλε παραμένει σταθερή. Για πάνω από 125 χρόνια ορίζουμε την έννοια της αξιοπιστίας. Η Μίλε δεν σχεδιάζει προσωρινές λύσεις. Δημιουργεί ηλεκτρικές συσκευές αντοχής, εργονομικές και κομψές. Είναι η σιγουριά ότι επιλέγετε το καλύτερο για το σπίτι σας. Πώληση και σέρβις για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Γνωσού 103 και Evans 4 στο Ηράκλειο, περίοδου 14 στα Χανιά. E-shop homeon.gr. Μία φορά Μίλε, για πάντα Μίλε.
2: Μίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
3: Έρχονται μηχανικά ραμού. Ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλωσιά.
2: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
3: Σι.
4: Τι να είναι το CNC?
5: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλωσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά, Μαλάδες. Υποκατάστημα, Γνωσού 108. Και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
6: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς.
7: Τηλεόραση LG 50 inch on, τεχνολογίας Nano Cell, Smart με AI, μόνο 379 ευρώ. Τηλεόραση LG 65 inch on, τεχνολογίας 4K, Smart με AI, μόνο 509 ευρώ. Τηλεόραση Hisense 75 inch on, τεχνολογίας Mini LED, 144 Hz, Smart, μόνο 849 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία σε τηλεοράσεις με έκπτωση έως και 40% και το καλύτερο πλάνο δόσεων της αγοράς. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
6: Ηλεκτρικά Carvelas, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810 288 700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Carvelas.

0: Θεσσαλονίκης 961.
1: Ο καιρός.
2: Λοιπόν, είστε το φθινοποράκι το καλό, εδώ το ζόρικο το... Τη νύχτα είχαμε φοβερά προβλήματα. Εγώ δεν πήρα χαμπάρι βέβαια. Όμως,
3: θέλω να σου πω ότι έχουμε 5 προειδοποιήσεις. Άμα δεις το χάρτη, βλέπεις. Ναι, είναι όλες
2: βλέπω
3: στο Ηράκλειο.
2: Ναι, γιατί είναι ένας κυκλώνας, κάπως έτσι τον είπαν τέλος πάντων, που θα είναι πάνω από την πόλη μας, πάνω από το νησί. Θέλω να σας πω ότι τη νύχτα σημειώθηκαν πολύ σοβαρές βλάβες στο ηλεκτροδοτικό δίκτυο της πόλης.
3: Ήδη περιοχές δεν έχουν ακόμη ρεύμα.
2: Πολλές περιοχές δεν έχουν ακόμα ρεύμα. Mm. Ένα βέβαια από τα πιο ωραία που διάβασα, γιατί λέγανε ότι ήταν αυτό το μπαμ που ακούστηκε, ήταν όλα από τους στήλους της ΔΕΗ τέλος πάντων. Ναι. Και γράφει ένας, είναι η κάθοδος των εξωγήνων.
3: Αυτό μόνο μας έχει λείψει, παιδιά.
2: Πραγματικά. Λοιπόν, για σήμερα στην πόλη μας. Βροχούλα, 27 βαθμοί Κελσίου. Ψιλόβροχο, δεν θα είναι κάτι τρομερό εδώ πέρα. Θέλω να σου πω, πιο έντονα θα είναι τα φαινόμενα στο νότο. Πολύ ψηλή δραστηριότητα των κουνουπιών. Λίγο ήλιο ως δούμε τώρα το πρωί, όμως σχεδόν σε όλη τη διάρκεια της μέρας θα έχουμε ψιλόβροχο.
3: Ναι.
2: Υπάρχει ισχυρή προειδοποίηση για καταιγίδες, οι οποίες θα είναι βράδυ, μετά τις 9 νύχτα.
3: Okay.
2: Πηγαίνοντας στο νότιο τμήμα της Κρήτης, 30 βαθμοί Κελσίου μέχρι το μεσημέρι με ασθενείς βροχοπτώσεις. Το βράδυ πιο έντονα τα καιρικά φαινόμενα με 27 βαθμούς Κελσίου. Στον Άγιο Νικόλαο, ασθενείς βροχοπτώσεις με 28 βαθμούς Κελσίου. Στην Ιερά Πέτρα, 28 βαθμοί Κελσίου με συννεφιά. Πολύ πολύ ασθενείς βροχοπτώσεις τις πρώτες πρωινές ώρες. 28 βαθμοί Κελσίου με συννεφιά στη Σιτία, πιο έντονα θα είναι τα φαινόμενα από την άλλη πλευρά. Στο Ρέθυμνο, ασθενείς βροχοπτώσεις με συννεφιά, πολύ ψηλή δραστηριότητα των κουνουπιών και 24 βαθμοί Κελσίου. Και στα Χανιά, εκεί θα είναι τα έντονα φαινόμενα. Καταιγίδες σχεδόν σε όλη τη διάρκεια της ημέρας με 26 βαθμούς Κελσίου και 3 με 4 μποφόρ βόρειους ανέμους. Λίγη προσοχή στα Χανιά, δεν το βλέπω πολύ καλό το σκηνικό. 22 βαθμοί Κελσίου για την πόλη του Ηρακλείου η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή, 22 και για το Τυμπάκι, 21 για την Σαντορίνη. Θα πάω σε ακόμη ένα μοντέλο για να δούμε λίγο, παιδιά, η ένταση των φαινομένων δεν θα ξεπεράσει τα όρια του νομού Ρεθύμνου, θέλω να σας πω. Εκεί θα είναι τα πιο έντονα. Στο Ηράκλειο θα έχουμε κάποιες καταιγίδες αργά το απόγευμα προς το πρωί, όμως την περνάμε πολύ ξόφαλτσα. Τα σοβαρά φαινόμενα, δηλαδή που φτάνουν στα πορτοκαλί ας πούμε, δηλαδή με τέτοια υψηλά ποσοστά χιλιοστά βροχής, θα είναι Χανιά.
3: Χανιά. Πάμε τώρα στην υπόλοιπη χώρα να δούμε τι γίνεται. Συννεφιά από ό,τι φαίνεται είναι σε ολόκληρη τη χώρα. 21 βαθμούς στην Αθήνα ο Ιδράργυρος, 20 στη Λαμία, 17 Θεσσαλονίκη, 19 η Αλεξανδρούπολη, 22 η Κεφαλονιά, 22 και τα Κύθρια, 26 η Ρόδος, ψηλότερη θερμοκρασία, 20 η Σάμος, 22 η Χίος και η Μυτιλίνη. Με μία βόλτα προς τα έξω θα σας πάω στην Ισπανία, όπου αυτή την ώρα στη Μαδρίτη με αραιά συννεφάκια ο Ιδράργυρος αγγίζει τους 20 βαθμούς Κελσίου.

0: είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε και φυσικά στην παρέα μας το αγαπημένο μας Ηράκλειο Bowling Center και το Fun Factory.
1: Διότι έχει έρθει η ώρα να κάνουμε strike στη διασκέδαση. Στο νέο ανακαινισμένο Ηράκλειο Bowling Center, η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Πρώτοι στην Ελλάδα έφεραν από την Αμερική τις πιο προηγμένες μηχανές bowling, νέοι χώροι και για τα έτσι, ηλεκτρονικά παιχνίδια που είναι ανανεωμένα. Να πούμε ότι ακριβώς δίπλα βρίσκεται και το Fun Factory, ένας υπέροχος καινούριος πεδότοπος με άνετο ιδιωτικό πάρκινγκ ακριβώς από πίσω. Η Κάρου και Εθνικής Αντιστάσεως και 2810-344-414, διότι κάνουν και τα πιο ωραία πάρτι με το πιο ωραίο φαγητό σε αυτή την πόλη. Λοιπόν, πού να πάμε?
0: Πάμε να συνεχίσουμε να δούμε με επικαιρότητα που θα πάμε.
1: Λοιπόν, θα πάμε λίγο σε ένα χωριό, τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Όχι χωριό, σε έναν ιστορικό φάρο του 19ου αιώνα, όπου έχει 313 σκαλοπάτια.
0: Ναι.
1: Και αναζητούν εθελοντές για να ζήσουν δωρεάν σε αυτόν τον φάρο.
0: Εθελοντές για να ζήσουν δωρεάν σε ένα φάρο που έχει 313 σκαλοπάτια.
1: Ναι, είναι δωρεάν, ναι, η διαμονή και έχει αρκετές.
0: Το ανέβα κατέβα δεν είναι δωρεάν όμως.
1: Παροχές.
0: Αυτόν το
1: λοιπόν, σε αντάλλαγμα για την εθελοντική εργασία, οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να διαμένουν σε κατοικία που βρίσκεται μέσα στο ιστορικό συγκρότημα του φάρου, σε μικρή απόσταση με τα πόδια από το κέντρο των επισκεπτών. Η κατοικία διαθέτει υπνοδωμάτιο για τον καθένα, είναι κοινόχρηστη η χώρη της κουζίνας, του σαλονιού και της τραπεζαρίας, καλύπτονται τα έξοδα για νερό, φυσικό αέριο, ίντερνετ, παρέχονται υπηρεσίες πλυντηρίου, χώρο στάθμευσης. Η εμπειρία ωστόσο δεν είναι για όλους, διότι οι εθελοντές θα πρέπει να είναι προετοιμασμένοι για τις ιδιαίτερες καιρικές συνθήκες της περιοχής κατά τους χειμερινούς μήνες, με χαμηλές θερμοκρασίες, ισχυρούς ανέμους, συχνά πυκνή ομίχλη. Και υπάρχει και μία ακόμη έτσι δοκιμασία, διότι για να φτάσει κανείς στο φάρο θα πρέπει να ανέβει μία σκάλα 313 σκαλοπατιών.
0: Να το.
1: Την οποία οι εθελοντές θα χρειάζεται να διασχίζουν καθημερινά.
0: Και γυμναστική λοιπόν περιλαμβάνεται, ναι, στο πρόγραμμα.
1: Ο βασικός ρόλος των εθελοντών θα είναι η εξυπηρέτηση του κοινού και η ανάδειξη της ιστορίας και του φυσικού περιβάλλοντος. Στα καθήκοντα κοντά τους περιλαμβάνεται η υποδοχή των επισκεπτών, παρουσιάσει για την ιστορία του φάρου, ενημέρωση για τη χλωρίδα και την πανίδα της περιοχής, αλλά και να απαντήσουν στις ερωτήσεις των επισκεπτών. Πρόκειται λοιπόν για μια ευκαιρία να ζήσει κάποιος μέσα σε ένα κομμάτι της ναυτικής ιστορίας των Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ παράλληλα θα βρίσκεται καθημερινά σε ένα εντυπωσιακό φυσικό τοπίο. Χωρίς λεφτά αυτό, ρε παιδί μου, πώς θα το κάνουνε?
0: Σου λέει διαμονή είναι το αντάλλαγμα. Αλλά θα πας τώρα στην τσάμπα εκεί πέρα για να... Και φαγητό τσάμπα.
1: 313 σκολοπάτια τσάμπα κάθε μέρα να τα ανεβαίνει, ναι, δεν ξέρω.
0: Φαγητό.
1: Εθελοντές για να ζήσουν εθελοντικά... δωρεάν αυτή την εμπειρία. Δηλαδή, εντάξει, ωραία εμπειρία είναι, αλλά δωρεάν. Δηλαδή, μα το λέει κάπως έτσι.
0: Αφού είναι φάρος από κάτω, φαντάζομαι θα είναι θάλασσα.
1: Και τι σημαίνει αυτό?
0: Τι θα τρώνε?
1: Λοιπόν, αυτό είναι από 6 Νοεμβρίου έως 1 Φεβρουαρίου.
0: Δηλώσει συμμετοχών. Και τι μα το λες? Δεν μας ενδιαφέρει κάτι τέτοιο. Φαντάζομαι και εσάς εκεί έξω δεν σας ενδιαφέρει.
1: Λοιπόν, οι εθελοντές λέει θα πρέπει να εργάζονται 30 ώρες την εβδομάδα.
0: Να το.
1: Κατανεμημένες σε 4 βάρδιες.
0: Οι ώρες, παιδιά, λίγες.
1: Παιδιά, ναι, αλλά όλο αυτό δωρεάν, ξαναλέω. Δηλαδή εθελοντικά. Μ' αρέσει. Αυτό με ήταν αμοιβόμενο. Θα έχει 4-7
0: ώρα δηλαδή, περίπου. Περίπου 4-7 ώρα.
1: Ναι, θα έχει άλλο ενδιαφέρον αν ήταν αμοιβόμενο.
0: Άμα ήταν αμοιβόμενο και ποιος θα ήθελε να πάει. Αλλά και πάλι τα σκαλιά, παιδιά, είναι λίγο ζόρι. Δεν σκέφτηκα να βάλω ένα σανσέρ κάτι.
1: Είναι φυσικό το τοπίο. Άμα το δεις εδώ, είναι κόβεται η ανάσα. Είναι πραγματικά υπέροχο. Αλλά ναι. 313 σκαλοπατία. Καταρχάς πόση ώρα. Τα γόνατά σου τα πονέσουνε.
0: Και είναι μεγάλα σκαλοπάτια. Είναι μέχρι να ανέβεις στην κορφή του φαρού πάνω. Είναι αυτές οι εσωτερικές ιστορικές σκάλες.
1: Όχι, είναι μέχρι, όχι, να φτάσεις στο φάρο. Είναι ένα κλεισάκι, δεν ξέρω τι είναι αυτό, μάλλον είναι μια αίθουσα. Και ο φάρος δίπλα. 313, πολλά.
0: Πολύ πράγμα, παιδιά.
1: Λάθος. Δωρεάν αυτό,
0: είναι
1: λάθος.
0: Όλο λάθος. Είναι όλο λάθος. Είναι όλο λάθος. Μην πάτε, αν με ακούτε, μην πάτε καλύτερα. Λοιπόν, αυτά προς το παρόν. Θα πάμε στο break μας, το βλέπω έτοιμο. Είναι και σύντομο να μεταδεθεί. Για να επιστρέψουμε αμέσως μετά στον Kiss με αυτά εδώ.

0: εγώ, θα μας βγάλεις για φαγητό.
1: Μπαμπά, μου έταξες παιδότοπο.
2: Μα είναι βραδιά bowling.
1: Και ηλεκτρονικά μου έταξες.
2: Ωραία, έχω την τέλεια λύση. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory.
0: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory με ιδιωτικό πάρκινγκ.
2: Τεράστιοι χώροι με το πιο μοντέρνο παιδότοπο. Bowling, ηλεκτρονικά παιχνίδια και υπέροχα γευστικά πιάτα. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory. Ο πιο δραστήριος πολυχώρος καθημερινά για όλους και για όλες τις ώρες.
3: Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Επίλεξε ανάμεσα σε πολλές σύγχρονες ειδικότητες όπως ραδιολογία, κτινολογία, φυσικοθεραπεία, παιδαγωγικά, κομωτική και barbering, τουριστική. Προπονητική, πληροφορική, διοίκηση και οικονομία, αισθητική ποδολογία, υποκριτική. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες σπουδές Μορφή. Εφόδου 3, Ηράκλειο. Διεθνείς εμπειρίες Εράσμους, προοπτικές, χωρίς σύνορα. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphe.edu.gr.
4: Kiss 10 στη σειρά. Go ahead.
5: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
4: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Παίζουμε τις επιτυχίες.
5: Και μας αρέσει.
4: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο

0: παπά, ούτε παιδιά, ούτε του παπά, ούτε μην το πείτε. Τι γίνεται, ποιο να φας γραμμή. Ναι, παρακαλώ, γεια σας.
1: Ναι, γεια σας, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Ερώτηση, εγώ είμαι από το φαρμακείο απέναντι, Ζωγράφο 13. Κατέβηκα στο υπόγειο, αλλά είδα κάτι μπλε πόρτες.
0: Α, ναι, ελάτε.
2: Το delivery είστε.
0: Είστε το delivery, ναι. Μισό λεπτό, περιμένετε, γιατί είστε στον αέρα και μας τα λέτε αυτά όλα.
2: Περιμένετε λιγάκι να σας καλέσουμε σε ένα λεπτό.
0: Μην κλείσετε, μην κλείσετε, μην κλείσετε. Αχ, ένα καφέ ρημάδι παραγγείλαμε και δεν μας βρίσκει ο άνθρωπος.
2: Περίμενε λίγο.
0: Ναι.
2: Βγες εσύ εκτός αέρα να πάρω εγώ τη γραμμή. Ποια είναι η ένα ή δύο?
0: Ναι. Μίλησε με τον άνθρωπο εσύ να το περιγράψεις που να έρθει. Μέχρι να πάω εγώ. Παιδιά, θέλω να σας πω ότι θα σας δώσουμε δωράκι αμέσως τώρα, διότι έχουμε δύο παιχνίδια bowling σε έναν νικητή που θα κερδίσει, καλώντας το 2812-255-961 στο Ηράκλειο Bowling Center, το οποίο φυσικά είναι και σήμερα μαζί μας, για να πάτε να απολαύσετε έτσι bowling. Έχω και τη γραμμή κατευθείαν, παιδιά, θα γίνει χαμός στο επιτόπου. Ναι, παρακαλώ, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Τι κάνετε, πώς σας λένε?
3: Καλά, Αγάπη.
0: Αγάπη, από πού μας καλείς?
3: Είμαι σπίτι και προσπαθώ να συνεδρήσω τα σημάδευτα.
0: Α, τι ώρα ξύπνησες?
3: 6.30.
0: 6.30 ώρα το πρωί ξύπνησες?
3: Ναι.
0: Λόγω καιρού, λόγω βροχής και τέτοια?
3: Με ξύπνησε και μέσα το βράδυ βροχή.
0: Νάτε.
3: Αλλά έχουμε και τα παιδιά να πάνε σχολείο και τα λοιπά.
0: Ορίστε.
2: Πάντως, παιδιά, τη νύχτα πρέπει να γίνει χαμός από τη βροχή, ναι. Αστραπές, μπουμπουνιτά και τέτοια.
0: Ορίστε.
2: Εγώ χαμπάρι δεν πήρα, δεν υπήρχε καμία πιθανότητα.
3: Τυχερή.
0: Ορίστε, θα σας στείλουμε να πας να παίξεις bowling.
3: Τέλεια.
0: Έτσι, με τα παιδιά, πάτε οικογενειακά, δύο παιχνίδια bowling δικά σας για να περάσετε όμορφα. Μείνε και λίγο όμως στην γραμμή ακόμα για να κρατήσουμε τα απαραίτητα στοιχεία. Καλή σου μέρα, καλημέρα.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, παιδιά. Ήπια μια γουλιά καφέ και ξύπνησα, ρε παιδί μου.
1: Κατευθείαν.
0: Δόξα τω Θεώ, επιτέλους. Λοιπόν, να υποδεχτούμε στην παρέα μας και σήμερα την Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Για εσάς που θέλετε να κάνετε μια αλλαγή στα έπιπλα του χώρου σας. Μια τεράστια έκθεση της Αθηναϊκής Επιπλογραμμής σας περιμένει.
1: Θέλω να σου πω για την Αθηναϊκή Επιπλογραμμή κάτι που μου άρεσε πολύ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, δώστε μου ένα λεπτό. Σήμερα είναι ένα μεγάλο παιχνίδι του Όφη, μάλλον το πρώτο που θα γίνει στην δικιά μας την πόλη, ευρωπαϊκό παιχνίδι με τη Hoffenheim, πώς λέγεται, περίμενε λίγο να μην στα λέω και λάθος.
0: Πού κολλάει η Αθηναϊκή Επιπλογραμμή σε όλο αυτό το
1: χρόνο? Κολλάει, παιδιά, διότι ακούστε να σας πω, ο Εμπορικός Σύλλογος είχε ζητήσει, μάλλον είχαν ζητήσει από τον Εμπορικό Σύλλογο να κάνουν ένα διορθωμένο ωράριο τα καταστήματα, ναι, ως επιτοπλίστων, και επειδή το παιχνίδι είναι στις 8 παρατέταρτο, να κλείσουν τα καταστήματα στις 7, 7 και 4 τέλος πάντων, ώστε να μπορέσει ο κόσμος να πάει στο γήπεδο, διότι είναι το πρώτο ευρωπαϊκό μάτς της Europa, ναι, League, καταλαβαίνεις. Και η Αθηναϊκή Επιπλογραμμή, παιδιά, έχει προσαρμόσει το ωράριό της, οπότε για σήμερα η Αθηναϊκή Επιπλογραμμή θα είναι ανοιχτή 9 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι και 5 με 7 το απόγευμα.
0: Ναι.
1: Οπότε σήμερα από την Αθηναϊκή Επιπλογραμμή ψωνίζουμε 5 με 7.
0: Το απόγευμα. Το, ναι, πρωί κανονικά.
1: Ναι, μετά κλείνουνε λόγω του αγώνα που είναι και κοντά στο γήπεδο του Όφη ούτως ή άλλως και στο Παγκρίτιο, αλλά και γιατί θα πρέπει όλοι να στηρίξουμε αυτή την πολύ μεγάλη προσπάθεια που κάνει ο Όφη.
0: Καμβάνου 27 και Ελευθέρνηση, η Αθηναϊκή Επιπλογραμμή, με τεράστια έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Να διαλέξετε ό,τι εσείς θέλετε μέσα από αυτήν. Έχω γραμμή, ναι.
2: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
2: Έχω την εντύπωση, καλά εσείς?
0: Καλά και εμείς. Για delivery?
2: Όχι, έχω την εντύπωση ότι είναι αύριο αγώνα, όχι σήμερα.
1: Αύριο είναι Πέμπτη, ναι. Έχεις δίκιο, αύριο είναι Πέμπτη. Αύριο Πέμπτη,
0: σωστά. Το όνομά σου ποιο είναι?
2: Δημήτρης.
0: Δημήτρη, θα σε στείλω Τεχνόπολης να δει σινέμα. Άρα είναι ο αγώνας αύριο.
1: Μπέρδεψε τις μέρες. Μην το στείλεις. Θα πάει στο γήπεδο. Αν δεν κάνω λάθος, είναι σχεδόν sold out, σωστά?
2: Ναι, είναι, έχει πάνω από 20.000.
0: Δημήτρη, έχεις παιδάκια μικρά?
2: Έχω, αμέ.
0: Πόσο χρονών?
2: 11 και 9.
0: Λοιπόν, θα σου δώσω μια διπλή πρόσκληση για το τσίρκο που έρχεται.
2: Τέλεια.
0: Ορίστε.
1: Μείνε στη γραμμή.
0: Έτσι, ωραία και αβίαστα. Τσίρκο National de Cuba, έτσι ονομάζεται. Θα βρίσκεται στην πόλη μας από τις 18 του Σεπτέμβρη.
1: Την Παρασκευή δηλαδή.
0: Μπράβο, στο γήπεδο της Αμουδάρας, πίσω από τους Κλαβενίτη, εκεί στην Αμουδάρα. Εκεί θα το βρείτε το τσίρκο.
2: Θα πάμε σίγουρα.
0: Και θα πάτε σίγουρα και θα περάσετε και ωραία. Μείνε στη γραμμή να κρατήσουμε τα απαραίτητα στοιχεία.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή σου μέρα, καλημέρα.
3: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.

0: Παρακαλώ στην πρώτη γραμμή, καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα.
0: Τι καλημέρα, κάνετε?
2: Καλημέρα, πώς σε λένε?
1: Με λένε Γιώργο.
0: Και ποτέ δεν τραγουδάς?
1: Μάλιστα, κάτι τέτοιο.
2: Λοιπόν, Γιώργο, είσαι η πρώτη μας γραμμή και δεν θα παίξουμε, αλλά θέλουμε να μας πεις πού βρίσκεσαι και αν βρέχει.
1: Είμαι καθοδόν για Άγιο Νικόλαο. Έχει μουντάδα, αλλά δεν ψυχαλίζει λίγο, δεν έχει κάτι.
0: Ωραία. Δεν μου λες, έχεις περάσει τη Νεάπολη?
1: Ναι, την έχω περάσει.
0: Είναι ανοιχτός ο δρόμος?
1: Είναι κλειστός ο δρόμος,
0: είναι.
1: Έχουμε πάει από τον παλιό.
0: Να τα.
2: Λοιπόν, επειδή είπες Άγιο Νικόλαο, θέλω να δώσω μια πληροφορία. Το Σάββατο και την Κυριακή στον Άγιο Νικόλαο.
0: Cliff diving.
2: Είναι το cliff diving.
0: Yes.
2: Με παρουσιαστή το Γιώργο Λιανό, τραγουδιστή το Διονύση Χινά, αν σας ενδιαφέρει. Το θέμα είναι ότι θα δούμε εντυπωσιακότατες βουτιές.
0: Mm-hmm.
2: Και είναι μια διοργάνωση εξαιρετική.
1: Ο καιρός θα είναι καλός όμως, σας ξέρει.
0: Θα είναι καλός από ό,τι φαίνεται.
2: Θα σου πω εγώ.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε που μας κάλεσες.
2: Θα σου πω σε πολύ λίγο, βλέπω τώρα την πρόγνωση.
1: Μάλιστα,
2: για το Στουκού.
0: Να είσαι καλά. Καλή σου μέρα. Καλημέρα. Καλημέρα. Πάμε στη γραμμή που θα παίξουμε. Παρακαλώ, καλημέρα σας. Γεια σας.
3: Καλημέρα σας.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
3: Μια χαρά.
0: Το όνομά σας?
3: Μαρία.
0: Μαρία, από πού μας ακούσεις εσύ?
2: Λοιπόν, παιδιά.
3: Στο αμάξι. Έχω σταματήσει την άκρη.
0: Ηράκλειο.
3: Ηράκλειο, Ηράκλειο, ναι.
2: Λοιπόν, για Σάββατο και Κυριακή, σταγόνα βροχή δεν βλέπω εγώ.
0: Ορίστε.
2: Εδώ.
0: Θα γίνει σταγόνα. Μια χαρά, παιδιά, το cliff diving. Και είναι και μια πολύ ωραία διοργάνωση που είναι καλό να τη στηρίξουμε. Γιατί θα πάει πάρα πολλοί κόσμος.
2: Και είναι και ευρωπαϊκή διοργάνωση.
0: Ευρωπαϊκή διοργάνωση.
2: Από παντού.
0: Βεβαίως, παιδιά, βεβαίως. Με αθλητές από όλο τον κόσμο κτλ. Είναι μια πολύ μεγάλη διοργάνωση. Λοιπόν, έχουμε ξαναπαίξει μαζί, Μαρία?
3: Όχι, όχι.
0: Ποτέ, πώς έγινε αυτό τώρα?
3: Παλαιότερα, πριν ένα χρόνο.
0: Είχε κερδίσει τίποτα?
3: Όχι.
0: Τι είναι αυτή η κατεμιά, ρε παιδί μου, τι είναι αυτή η κατάσταση?
3: Ελπίζω να είμαι τώρα τυχερή.
0: Άντε τώρα να το δούμε.
2: Ευχόμαστε.
0: Το ευχόμαστε. Λοιπόν, ερώτηση απλή, 5 δευτερόλεπτα χρόνο, θα απαντάσω στο λάθος. Έτοιμη?
3: Έτοιμη.
0: Το μπέικον είναι αλλαντικό που παρασκευάζεται από πλευρά του χοιρινού. Σωστό ή λάθος?
3: Λάθος.
2: Δεν σου άρεσε από πλευρά. Ήθελες να είναι από μπουτάκι?
3: Ναι.
0: Από το χοιρινό, από την πλευρά του χοιρινού.
3: Α, δεν πειράζει, εντάξει.
0: Παρασκευάζεται το μπέικον.
3: Δεν
0: κρίμα, ρε παιδί μου, τώρα το χάσαμε αυτό, αλλά δεν πειράζει.
2: Είσαι λίγο vegan, εσύ δεν είσαι πολύ
0: έτσι. Μπορεί να είναι vegan.
2: Τη ανθρωπινή.
3: Δεν μπορεί να τρώγω μπέικον, η αλήθεια.
2: Σε κατάλαβα εγώ, γιατί αυτοί που τρώνε μπέικον το ξέρουν.
0: Σε ευχαριστούμε που προσπάθησες.
3: Ευχαριστώ.
0: Καλή σου μέρα, καλημέρα.
3: Καλημέρα.

0: εδώ είμαστε λοιπόν με τον Τράκιουλα και το Σπεκτάκιουλα. Να ευχαριστήσουμε και το Λαβύρινθο στα πεζά που και σήμερα ήταν στην παρέα μας. Για σας που ετοιμάζετε το γάμο, τη βάπτιση, τον αραβόνα, οποιαδήποτε κοινωνική εκδήλωση, ένας τεράστιος υπερσύγχρονος χώρος πολυτελής σας περιμένει για να απολαύσετε αυτές τις ωραίες στιγμές με τα δικά σας αγαπημένα πρόσωπα. 28 17 43 5 45 για τηλέφωνα κρατήσεων, για τηλέφωνα που θέλουν να κάνουν ερωτήσεις, για ραντεβού φυσικά να κλείσετε με το χώρο, για να μιλήσετε από κοντά και να τα δείτε όλα αναλυτικά. Είτε είναι μεγάλο το event, είτε είναι μικρότερο, ο Λαβύρινθος πάντα προσαρμόζεται στο μέγεθος της εκδήλωσης. Λοιπόν, πού θα συνεχίσουμε να πάμε?
1: Θα πάμε σε μία βίλα στην Εκάλη.
0: Να τα.
1: Η οποία παλιότερα ανήκε στην οικογένεια του Κασελάκη. Mm. Τα τελευταία χρόνια την έχει αγοράσει ο εφοπλιστής Χάρης Βαφιάς.
0: Άνατα.
1: Η βίλα αυτή ανακαινίστηκε

0: Στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης ξεκίνησαν οι προπαραγγελίες για τα νέα προϊόντα Apple. Νέα iPhone 18 Pro και 18 Pro Max με τον πανίσχυρο επεξεργαστή A20 Pro και την ολοκένουργια κάμερα 48 MP με μεταβλητό διάφραγμα. Νέα Apple Watch Series 12 και Ultra 4 με ακόμα πιο εξελιγμένες δυνατότητες υγείας, άθλησης και έξυπνες λειτουργίες. Και τα νέα AirPods 5 με ενεργεία κύρωση θορύβου, προσαρμοζόμενο ήχο και μετάφραση σε πραγματικό χρόνο. Έλα στα καταστήματά μας. Κάνε τώρα την προπαραγγελία σου και απόκτησέ τα πρώτος, εύκολα, με το πλάνο δόσεων και σε 40 άτοκες.
1: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: Denver City. No silence if there's no sound. Self-aware.
3: Αυτό είναι το Power Play της εβδομάδας.
2: Και παίζει δυνατά. Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
4: Κάθε μεγάλη επαγγελματική πορεία ξεκινά με ένα πρώτο βήμα. Στις ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή αποκτά σύγχρονη κατάρτιση, εξειδίκευση και ουσιαστική πρακτική εμπειρία με στόχο να μπεις δυναμικά στην αγορά εργασίας. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Με γνώση, εμπειρία και ανθρώπινη προσέγγιση μετατρέπουμε τις φιλοδοξίες σου σε επαγγελματική προοπτική.

0: Σε σήμερα αυτό που θα σε ξεχωρίσει αύριο. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphi.edu.gr.
1: Σπούδασε στο Unic Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
2: Γιώργο, θα μας βγάλεις για φαγητό?
3: Μπαμπά, μου έταξες παιδότοπο.
4: Μα είναι βραδιά bowling.
3: Και ηλεκτρονικά μου έταξες.
4: Ωραία, έχω την τέλεια λύση. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory.
5: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory με ιδιωτικό πάρκινγκ.
4: Τεράστιοι χώροι με το πιο μοντέρνο παιδότοπο. Bowling, ηλεκτρονικά παιχνίδια και υπέροχα γευστικά πιάτα. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory. Ο πιο δραστήριος πολυχώρος καθημερινά για όλους και για όλες τις ώρες.
6: Πω, τι σπιτάρωνα είναι αυτή η Παναγιώτη.
4: Έμστα έλεγα. Προκάταρ Μουτάκης. 30 χρόνια εμπειρία. Άμεσες διαδικασίες, άμεση παράδοση και φοβερή δουλειά.
7: Προκάτ Αρμουτάκης. Προκατασκευασμένες κατοικίες σχεδιασμένες για τις ανάγκες σας με τα πιο σύγχρονα υλικά. Επίσης, ανακαινήσεις, συμβατικές κατασκευές, τροχοβίλες.
8: Από το σχεδιασμό μέχρι την εγκατάσταση, η Προκάτ Αρμουτάκης σας υποστηρίζει σε όλη τη διαδρομή.
9: Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο Ρέθυμνο 2810-545-551.
10: Προκάτ Αρμουτάκης. Εδώ δεν παίζουμε, κάνουμε δουλειά.
3: Μαμά, θέλω ένα αγγλικό λεξικό για το σχολείο.
11: Οχ, έχω και τη λίστα για το φροντιστήριο. Και χρειάζεσαι και τα τετράδια και τα μολύβια σου. Πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στο Λέξεις, μαμά. Το ξενόγλωσσο βιβλιοπωλείο στην Evans. Έχουν όλες τις λίστες έτοιμες.
12: Ξενόγλωσσο βιβλιοπωλείο Λέξεις. 35 χρόνια στην Evans. Όλες οι λίστες των σχολείων και φροντιστηρίων για όλες τις γλώσσες. Φέτος, ελάτε για τα σχολικά σας στο Λέξεις. Το ξενόγλωσσο βιβλιοπωλείο του Ηρακλείου.

0: Πάλι έξω θα φάμε. Τι δίνουμε στα παιδιά μας?
1: Μην ανησυχείς. Από τη Σουβλακούπολη παραγγέλνω.
0: Σουβλακούπολη, πες το έτσι. Στην Αλκαρνασό.
1: Και στο ΤΕΙ και στο νέο μαγαζί στη Χερσόνησο. Φρέσκα επιλεγμένα κρέατα ημέρας από δικό τους εργαστήριο και αληθινές φρέσκες πατάτες.
0: Άρα ξέρουμε τι τρώμε.
1: Ακριβώς. Ψήνουν όλη μέρα με μεράκι και αγάπη. Σουβλακούπολη. Τρία καταστήματα, μία φιλοσοφία. Αθητάκη 40, ΤΕΙ. Ικάρου 63 Αλικαρνασσός και Βενιζέλου 32 Χερσόνησος.
0: Σουβλακούπολη. Απλώς ξέρεις τι τρως.

0: ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μοναδικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα!
2: Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotet. Μονώνεις, τελειώνεις.
3: Μίλε, σε έναν κόσμο που τρέχει, η Μίλε παραμένει σταθερή. Για πάνω από 125 χρόνια ορίζουμε την έννοια της αξιοπιστίας. Η Μίλε δεν σχεδιάζει προσωρινές λύσεις. Δημιουργεί ηλεκτρικές συσκευές αντοχής, εργονομικές και κομψές. Είναι η σιγουριά ότι επιλέγετε το καλύτερο για το σπίτι σας. Πώληση και σέρβις για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Γνωσού 103 και Evans 4 στο Ηράκλειο, περίοδου 14 στα Χανιά. E-shop homon.gr. Μία φορά Μίλε, για πάντα Μίλε.
4: Επιτέλους σπίτι, ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
5: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
4: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο, και όλα αυτά μόνο στην

0: Γιατί το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ. Και τώρα.
1: So, are you guys ready?
2: Όλες οι επιτυχίες.
3: Χωρίς διαφημίσεις.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961. Και παίζει παντού. Kiss 961.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Kiss 961. Μόνο.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
3: Kiss 961.
4: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Παιχνίδι γνώσεων στον Kiss 961. Συντονιστείτε καθημερινά στις ζωντανές μας εκπομπές. Απαντήστε γρήγορα στην ερώτηση γενικών γνώσεων που κάνουν οι παραγωγοί και μπείτε στην εβδομαδιαία κλήρωση για διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια για Πειραιά. Και αν δεν γνωρίζετε την απάντηση, έχετε 50% πιθανότητες παίζοντας σωστό ή λάθος. Κληρώσεις κάθε Παρασκευή. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο και στα δώρα.
1: Στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης ξεκίνησαν οι προπαραγγελίες για τα νέα προϊόντα Apple. Νέα iPhone 18 Pro και 18 Pro Max με τον πανίσχυρο επεξεργαστή

0: A20 Pro και την ολοκένουργια κάμερα 48 MP με μεταβλητό διάφραγμα. Νέα Apple Watch Series 12 και Ultra 4 με ακόμα πιο εξελιγμένες δυνατότητες υγείας, άθλησης και έξυπνες λειτουργίες. Και τα νέα AirPods 5 με ενεργή ακύρωση θορύβου, προσαρμοζόμενο ήχο και μετάφραση σε πραγματικό χρόνο. Έλα στα καταστήματά μας, κάνε τώρα την προπαραγγελία σου και απόκτησέ τα πρώτος, εύκολα, με το πλάνο δόσεων και σε 40 άτοκες.
1: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: Denver City.
3: No silence if there's no sound.
2: Self-aware.
3: One way or another. You're going to put me out.
4: Αυτό είναι το Power Play της εβδομάδας.
2: Και παίζει δυνατά. Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
5: Μίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
6: Έρχονται μηχανικά ραμού. Ο καλύτερο, έτσι ο καλύτερο. Είσαι τέλειο. Αύριο στήρο καλουσιά.
5: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπέ με το laser CNC ξηράφει.
6: Σι. Τι να είναι το CNC?
1: Αν σέβεσαι τη δουλειά και του πελάτε σου, Κασοτάκη. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα καλωσιά. Πολυετής εμπειρία, μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά, Μαλάδες. Υποκατάστημα, Γνωσού 108. Και στο kasotakis.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
7: Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές μορφή. Επίλεξε ανάμεσα σε πολλές σύγχρονες ειδικότητες, όπως ραδιολογία, ακτινολογία, φυσικοθεραπεία, παιδαγωγικά, κομμωτική και barbering, τουριστικά, προπονητική, πληροφορική, διοίκηση και οικονομία, αισθητική ποδολογία. Υποκριτική. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες σπουδές μορφή. Εφόδου 3, Ηράκλειο. Διεθνείς εμπειρίες Εράσμους. Προοπτικές. Χωρίς σύνορα. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphe.edu.gr.
8: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
9: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
8: Προτέρια Student Plan. Αυτό δεν είχες.
10: Έχεις Προτέρια Student Plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο Protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia, η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.

0: ψάχνεις το μόνο εσύ, στη μόνο σου το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μοναδικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνο σου.
1: Μητσό, πια στη βούρτσα!
2: Μόνο σύ, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotet. Μονώνεις, τελειώνεις.
3: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
4: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
3: Και φαγητό, σέρβις?
4: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
5: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος, 2810 26 25 22.
4: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδο. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς στο μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
7: Μίλε, σε έναν κόσμο που τρέχει, η Μίλε παραμένει σταθερή. Για πάνω από 125 χρόνια ορίζουμε την έννοια της αξιοπιστίας. Η Μίλε δεν σχεδιάζει προσωρινές λύσεις. Δημιουργεί ηλεκτρικές συσκευές αντοχής, εργονομικές και κομψές. Είναι η σιγουριά ότι επιλέγετε το καλύτερο για το σπίτι σας. Πώληση και σέρβις για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Γνωσού 103 και Evans 4 στο Ηράκλειο, περίδου 14 στα Χανιά. E-shop homon.gr. Μία φορά Μίλε, για πάντα Μίλε.
8: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
9: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
10: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
11: Kiss 10 στη σειρά. Go
12: ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
11: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.

0: 10 καλύτερα της εβδομάδας.
1: Kiss 961.
0: Νούμερο 10.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Kiss 961.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης ξεκίνησαν οι προπαραγγελίες για τα νέα προϊόντα Apple. Νέα iPhone 18 Pro και 18 Pro Max με τον πανίσχυρο επεξεργαστή A20 Pro και την ολοκένουργια κάμερα 48 MP με μεταβλητό διάφραγμα. Νέα Apple Watch Series 12 και Ultra 4 με ακόμα πιο εξελιγμένες δυνατότητες υγείας, άθλησης και έξυπνες λειτουργίες. Και τα νέα AirPods 5 με ενεργεία κύρωση θορύβου, προσαρμοζόμενο ήχο και μετάφραση σε πραγματικό χρόνο. Έλα στα καταστήματά μας. Κάνε τώρα την προπαραγγελία σου και απόκτησέ τα πρώτος, εύκολα, με το πλάνο δόσεων και σε 40 άτοκες.
1: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
3: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
2: Προτέρια Student Plan. Αυτό δεν είχες.
4: Έχεις Προτέρια Student Plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές

0: χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia, η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
1: Η ασφάλεια δεν είναι απλώς μια πόρτα ή ένα παράθυρο. Είναι η ηρεμία ότι κάθε τι στο σπίτι σου είναι προστατευμένο. Είναι το συνέστημα πως ό,τι αγαπάς μένει μέσα και ό,τι δεν θες μένει έξω. Στον Ζήνον Διονυσιάδη κατασκευάζουμε πόρτες, παράθυρα πόρτες ασφαλείας, γκαραζόπορτες και εσωτερικές πόρτες που αντέχουν στον χρόνο και δίνουν αξία στη ζωή σου.
2: Άρε Ζήνονα, μπράβο σου, έκανες το σπίτι μου όπως τον ηρεμόμουν.
1: Ζήνον Διονυσιάδης, ρωτήστε τους πελάτες μας, θα σας το πούν.
2: Άρε Ζήνονα.
1: Βρείτε μας και στο www.zinonas.gr.
3: Συμμετέχουμε και σας περιμένουμε στην έκθεση Ανακαίνιση 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Ηρακλείου στις Γούρνες.
4: Μαμά, θέλω ένα αγγλικό λεξικό για το σχολείο.
5: Οχ, έχω και τη λίστα για το φροντιστήριο. Και χρειάζεσαι και τα τετράδια και τα μολύβια σου. Πού θα τα βρω όλα αυτά?
4: Στο Λέξεις, μαμά. Το ξενόγλωσσο βιβλιοπωλείο στην Evans. Έχουν όλες τις λίστες έτοιμες.
5: Ξενόγλωσσο βιβλιοπωλείο Λέξεις. 35 χρόνια στην Evans. Όλες οι λίστες των σχολείων και φροντιστηρίων για όλες τις γλώσσες. Φέτος, ελάτε για τα σχολικά σας στο Λέξεις, το ξενόγλωσσο βιβλιοπωλείο του Ηρακλείου.
6: Γιώργο, θα μας βγάλεις για φαγητό?
4: Μπαμπά, μου έταξες παιδότοπο.
7: Μα είναι βραδιά bowling.
4: Και ηλεκτρονικά μου έταξες.
7: Ωραία, έχω την τέλεια λύση. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory.
8: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory με ιδιωτικό πάρκινγκ.
7: Τεράστιοι χώροι με το πιο μοντέρνο παιδότοπο. Bowling, ηλεκτρονικά παιχνίδια και υπέροχα γευστικά πιάτα. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory. Ο πιο δραστήριος πολυχώρος καθημερινά για όλους και για όλες τις ώρες.
9: Πω! Τι σπιταρώνα είναι αυτή, Παναγιώτη.
7: Έμστα έλεγα. Προκάταρ Μουτάκης. 30 χρόνια εμπειρία. Άμεσες διαδικασίες, άμεση παράδοση και φοβερή δουλειά.
10: Προκάτ Αρμουτάκης. Προκατασκευασμένες κατοικίες σχεδιασμένες για τις ανάγκες σας με τα πιο σύγχρονα υλικά. Επίσης, ανακαινήσεις, συμβατικές κατασκευές, τροχοβίλες.
11: Από το σχεδιασμό μέχρι την εγκατάσταση, η Προκάτ Αρμουτάκης σας υποστηρίζει σε όλη τη διαδρομή.
10: Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο Ρέθυμνο 2810-545-551.
11: Προκάτ Αρμουτάκης. Εδώ δεν παίζουμε, κάνουμε δουλειά.
12: Από την πρωτεύουσα της Κρήτης, η Νεοκής 961. Είναι το Ηράκλειο.

0: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
1: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι Easy Home.
0: Και
1: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
2: Easy Home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
1: Λύση σε ICF, ProCAT και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810-318786.
2: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
5: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
6: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
7: Στο Auto Dusk.
6: Γιατί?
7: Κουδουνίστρα το έκανες, μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
6: Ο γείτονας ο χώνευτος τον πήρε, με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
7: Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου.
8: Auto Dusk, Δασκαλάκης, το πιο σύγχρονο φανοποιείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. Auto Dusk, τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου. Ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση. Και τώρα.
9: Και τώρα.
10: Και τώρα.
11: So, are you guys ready?
12: Όλες οι επιτυχίες.
13: Χωρίς διαφημίσεις.
14: 10

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου.

0: Kiss. Ο Kiss 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961. Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
1: Ηλεκτρικά Καρβελάς. Το περιμένεις πώς και πώς. Τώρα μπορείς να το αποκτήσεις πρώτος.
2: Το νέο iPhone 18 έρχεται και οι προπαραγγελίες ξεκίνησαν. Μην περιμένεις να εξαντληθεί. Έλα σε ένα από τα καταστήματά μας και προπαράγγειλε το χρώμα που θέλεις. iPhone 18 Pro και 18 Pro Max. Προπαράγγειλε το δικό σου τώρα.
1: Ηλεκτρικά Καρβελάς. Μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
3: No smoke with no fire. Denver City. No silence if there's no sound. Self-aware. One way or another.
4: You're going to put me out. Αυτό είναι το power play της εβδομάδας.
3: Και παίζει δυνατά. Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
5: Πάλι έξω θα φάμε. Τι δίνουμε στα παιδιά μας?
6: Μην ανησυχείς. Από τη Σουβλακούπολη παραγγέλνω.
5: Σουβλακούπολη, πες το έτσι. Στην Αλικαρνασσό.
6: Και στο ΤΕΙ και στο νέο μαγαζί στη Χερσόνησο. Φρέσκα επιλεγμένα κρέατα ημέρας από δικό τους εργαστήριο και αληθινές φρέσκες πατάτες.
5: Άρα ξέρουμε τι τρώμε.
6: Ακριβώς. Ψήνουν όλη μέρα με μεράκι και αγάπη. Σουβλακούπολη. Τρία καταστήματα, μία φιλοσοφία. Αθητάκη 40, ΤΕΗ, Ικάρου 63 Αλικαρνασσός και Βενιζέλου 32 Χερσόνησος.
5: Σουβλακούπολη. Απλώς ξέρεις τι τρως.
6: Πω, τι σπιταρώνα είναι αυτή Παναγιώτη. Έμστα έλεγα. Προκάταρ Μουτάκης. 30 χρόνια εμπειρία. Άμεσες διαδικασίες, άμεση παράδοση και φοβερή δουλειά.
7: Προκάταρ Μουτάκης.

0: ανάγκης. Προκατασκευασμένες κατοικίες σχεδιασμένες για τις ανάγκες σας με τα πιο σύγχρονα υλικά. Επίσης, ανακαινήσεις, συμβατικές κατασκευές, τροχοβίλες.
1: Από το σχεδιασμό μέχρι την εγκατάσταση, η Προκάτα Αρμουτάκης σας υποστηρίζει σε όλη τη διαδρομή.
0: Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο Ρέθυμνο 2810-545-551.
1: Προκάτα Αρμουτάκης. Εδώ δεν παίζουμε. Κάνουμε δουλειά. Μίλε. Σε έναν κόσμο που τρέχει, η Μίλε παραμένει σταθερή. Για πάνω από 125 χρόνια ορίζουμε την έννοια της αξιοπιστίας. Η Μίλε δεν σχεδιάζει προσωρινές λύσεις. Δημιουργεί ηλεκτρικές συσκευές αντοχής, εργονομικές και κομψές. Είναι η σιγουριά ότι επιλέγετε το καλύτερο για το σπίτι σας. Πώληση και σέρβις για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Γνωσού 103 και Evans 4 στο Ηράκλειο, περίοδο 14 στα Χανιά. E-shop homon.gr. Μία φορά Μίλε, για πάντα Μίλε. Kiss 961.
2: My name is Benson Boone.
3: Yes.

0: Benson Boone, Mystical Magical. Κάπως έτσι ξεκίνησε το δεύτερο ημίωρο μας σήμερα, Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου. Έως και τις 4 πάμε μαζί. Ειρήνη Παπαδάκη στο μικρόφωνο του KISS. Τρόποι για να μας ακολουθήσετε στα social media μας. KISS FM 961 Crete. Η σελίδα μας στο Facebook. Μπορείτε να κάνετε like και follow. Και φυσικά μπορείτε να μας ακολουθήσετε σε Instagram και σε TikTok. Θα μας βρείτε ως KISS FM 961.
1: KISS 961. KISS.

0: Εδώ στον Kiss ταξιδεύουμε με Kygo, αλλά ταξιδεύουμε και με την Minoan Lines. Κάνουμε ταξίδια που αξίζουν όσο και ο προορισμός. Έτσι μπορείτε να ταξιδέψετε από Ηράκλειο προς Μήλο ή Πειραιά και αντίστροφα με τα υπερσύγχρονα Κνωσός και Φεστος Παλάς. Εποφεληθείτε από τις προσφορές αναδιαδρομή από 22 ευρώ για φοιτητές, παιδιά 5 έως 12 ετών, τρίτεκνους και πολυτεκνούς, από 33 ευρώ για άτομα άνω των 60 ετών και από 35 ευρώ με κάρτα Minoan Lines Bonus Club. Κλείστε τώρα το ταξίδι σας στο minoan.gr, γιατί όταν σκέφτεστε ταξίδι, σκέφτεστε Minoan Lines.
1: Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Blinding Lights εδώ στον Kiss. Τρόποι επικοινωνίας μαζί μας. Αν θέλετε να μας στείλετε κάποιο mail, σας διαβάζω στο irini@kissradio.gr. Αν θέλετε να μας καλέσετε στο σταθερό, είναι το 28 10 255 961. Και σήμερα θα σας φανεί χρήσιμο για τον διαγωνισμό μας Γνωρίζεις, Κερδίζεις. Και βέβαια έχουμε και τον Viber τρόπο επικοινωνίας. Περιμένουμε τα δικά σας μηνύματα άμεσα και εντελώς δωρεάν φυσικά μέσω της εφαρμογής του Viber στο 6 9 80 6 9 70 8 88 9 61. Πάμε για Power Play. Έρχεται αμέσως τώρα Self Aware και Tepper City. Θα ακολουθήσει μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Σε λίγο επιστρέφω στον Kiss με αυτό εδώ.

0: Η οικογένεια της Minoan Lines σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
1: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς.
2: Τηλεόραση LG 50 inch on, τεχνολογίας Nano Cell, Smart με AI, μόνο 379 ευρώ. Τηλεόραση LG 65 inch on, τεχνολογίας 4K, Smart με AI, μόνο 509 ευρώ. Τηλεόραση Hisense 75 inch on, τεχνολογίας Mini LED 144 Hz, Smart, μόνο 849 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία σε τηλεοράσεις με έκπτωση έως και 40% και το καλύτερο πλάνο δόσεων της αγοράς. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
1: Ηλεκτρικά Carvelas, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Carvelas.
3: Κάθε μεγάλη επαγγελματική πορεία ξεκινά με ένα πρώτο βήμα.
4: Στις ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή αποκτά σύγχρονη κατάρτιση, εξειδίκευση και ουσιαστική πρακτική εμπειρία με στόχο να μπεις δυναμικά στην αγορά εργασίας. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Με γνώση, εμπειρία και ανθρώπινη προσέγγιση μετατρέπουμε τις φιλοδοξίες σου σε επαγγελματική προοπτική. Σπούδασε σήμερα αυτό που θα σε ξεχωρίσει αύριο. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphi.edu.gr.

0: ψάχνεις το μόνο εσύ, στη μόνωσή σου το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα!
2: Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotet. Μονώνεις, τελειώνεις.
3: Τι κάνεις?
4: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
3: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
4: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
0: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
4: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
0: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
5: Επιστροφή εδώ στον Kiss, λίγο πριν φτάσουμε στις 3 και στα μισά του δρόμου. Σήμερα, Τετάρτη.
0: Όλες οι επιτυχίες με την Ειρήνη Παπαδάκη. Kiss 961.
5: Είμαι η Ειρήνη Παπαδάκη, καλό μεσημέρι σε όλους σας και τις 4 πάμε μαζί στον Kiss.
0: Kiss 10 στη σειρά. Go ahead.
6: 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Take Me There, και εσείς βέβαια μπορείτε πολύ εύκολα και πολύ άνετα να πάτε από Ηράκλειο προς Μήλο ή Πειραιά και αντίστροφα, όλη η οικογένεια με την Minoan Lines, δηλαδή δύο ενήλικες, δύο παιδιά έως 12 ετών και για το χιόχημα με επιστροφή, με 396 ευρώ στην οικονομική θέση ή με 424 ευρώ σε τετράκλινη καμπίνα. Μπορείτε να ταξιδέψετε καθημερινά με τα περισύγχρονα Κνωσός και Φεστός Παλάς για να απολαύσετε κορυφαία φιλοξενία, εστιατόρια και αγορές. Κλείστε τώρα το ταξίδι σας στο minoan.gr, γιατί όταν σκέφτεστε ταξίδι, σκέφτεστε Minoan Lines.
1: Kiss 961.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961. Και παίζει παντού.
2: Εσύ ρωτάσαμε στις 3, πάμε αμέσως τώρα για Kiss New Music.
3: Kiss New Music. Άκου σήμερα τη μουσική του αύριο.
2: Distinct, Calcutta.

0: heads up.
1: Λοιπόν, Βαλκάνια και Μέση Ανατολή μαζί από τον Distinct, ο οποίος συνεχίζει να κάνει επιτυχίες στον χώρο της Arab Pop, κάπως έτσι λέγεται ο χώρος αυτής της μουσικής. Νέο single, Cut Kuta, το ακούσατε πρώτα εσείς εδώ στο Kiss New Music και στον Kiss 961. Come on!
2: Κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.

0: If you creeping, just don't let me find out. Get a hotel, never bring them to the house.
1: Creeping εδώ στον Kiss, μαζί μας εδώ στον Kiss και το κέντρο δεξιός ο Νερόμυλος, ο ιδανικός χώρος για κάθε δική σας εκδήλωση και για κάθε βραδιά. Για γάμους, βαφτίσεις, πάρτι και συνέδρια έως 1000 άτομα απευθύνεστε στον Νερόμυλο. Ένας χώρος ο οποίος μπορεί να σας παρέχει πλούσιο μενού, άψογο σέρβις και έμπειρη εξυπηρέτηση. Στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδων, τηλέφωνο επικοινωνίας με τον Νερόμυλο 2810 26 25 22.
2: Από την πρωτεύουσα της Κρήτης είναι ο Kiss 961. Είναι το Ηράκλειο.

0: Aerosmith, Walk This Way, μια επιτυχία από τη δεκαετία του 80. Με αυτήν επιστρέφουμε στο σήμερα και πάμε να ακούσουμε εντάχει τα 10 δημοφιλέστερα τραγούδια του Kiss 96, έτσι όπως διαμορφώνονται αυτή την εβδομάδα.
1: Η

Λοιπόν, Fever Dream, Alex Warren, τραγούδι το οποίο συμπεριλαμβάνεται στα 10 δημοφιλέστερα του Kiss NA61 για αυτήν την εβδομάδα. Μένει να μάθουμε αν θα καταφέρει να διατηρηθεί στην δεκάδα αυτήν και την ερχόμενη εβδομάδα. Αυτό θα το ακούσουμε την ερχόμενη Δευτέρα στις 4 από την Μαρία Κοσμαδάκη.

Λοιπόν, substitution εδώ στον Kiss. Μην ξεχνάτε, συνεχίζεται και αυτή την εβδομάδα. Ο διαγωνισμός μας γνωρίζεις, κερδίζεις, με μια νέα κλήρωση που έρχεται αυτή την Παρασκευή για να διεκδικήσετε διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια σε δίκλινη καμπίνα μαζί και με το γεωταχή αυτοκίνητό σας στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς, Ηράκλειο με την ANEC Lines. Και σήμερα θέλουμε να παίξουμε δύο φορές έως και τις 4. Δύο φορές θα ακούσετε λοιπόν τον ήχο του πλοίου. Όταν αυτό συμβεί, μας καλείτε στο 2810-255-961. Παίζουμε με την τυχερή δεύτερη γραμμή. Έχετε όλοι οι ακροατές 5 δευτερόλεπτα στη διάθεσή σας για να μας απαντήσετε σε ερωτήσεις γενικών γνώσεων με το σωστό ή λάθος.

0: I'm sexy and I know it. Λοιπόν, καλησπέρα στη γραμμή μας. Γεια σας. Το όνομά σας?
1: Ελευθερία.
0: Ελευθερία, είσαι η πρώτη μας γραμμή. Θα παίξουμε με την τυχερή δεύτερη. Και θα συνεχίσεις να προσπαθείς. Ευχαριστούμε και εμείς, Ελευθερία. Αφήνουμε την Ελευθερία, πάμε στην δεύτερη γραμμούλα. Γεια σας.
2: Διαγωνισμό παίρνω.
0: Ορίστε.
2: Για το διαγωνισμό παίρνω.
0: Καλά κάνατε. Το όνομά σας?
2: Μιχάλης.
0: Μιχάλη, θα παίξουμε μαζί. Μία ερώτηση θα σου κάνουμε. Θα έχεις 5 δευτερόλεπτα στη διάθεσή σου και μας απαντάς με το σωστό ή λάθος, εντάξει?
2: Okay.
0: Λοιπόν, οι νότες του πενταγράμμου είναι 7. Σωστό ή λάθος?
2: Σωστό.
0: Σωστά. Περιμένουμε λίγο στη γραμμή, εντάξει?
2: Okay.
0: Να είσαι καλά.
3: Παίζουμε τις επιτυχίες.
4: Και μας αρέσει.
3: Kiss 961. Νούμερο 1.

David Guetta, Teddy Swims και τον Zenai Gone. Με αυτό πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα των 3.30. Παραμένετε συντονισμένοι, σε λίγο επιστρέφω στον Kiss Me αυτό εδώ.

0: Kiss. Ο Kiss 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961.
1: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
2: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
1: Και φαγητό, σέρβις?
2: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
3: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος, 2810-26-25-22.
2: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδων. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
3: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
0: Μίλε σε έναν κόσμο που τρέχει. Η Μίλε παραμένει σταθερή. Για πάνω από 125 χρόνια ορίζουμε την έννοια της αξιοπιστίας. Η Μίλε δεν σχεδιάζει προσωρινές λύσεις. Δημιουργεί ηλεκτρικές συσκευές αντοχής, εργονομικές και κομψές. Είναι η σιγουριά ότι επιλέγετε το καλύτερο για το σπίτι σας. Πώληση και σέρβις για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Γνωσού 103 και Evans 4 στο Ηράκλειο, Περίδου 14 στα Χανιά. E-shop homeon.gr. Μία φορά Μίλε, για πάντα Μίλε.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου.
5: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
6: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
1: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος να παγώσουμε.
7: Χαλάρωσε αγάπη μου. Το σπίτι είναι easy home.
1: Και
7: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
1: Easy home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
7: Λύση σε ICF, ProCAT και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810 31 87 86.
1: Χτίσε έξυπνα με την Easy

We are free εδώ στον Kiss, μαζί μας εδώ στον Kiss και το κέντρο δεξιός ο Νερόμυλος. Ο ιδανικός χώρος για κάθε δική σας εκδήλωση και για κάθε βραδιά, για γάμο, βάφτιση, πάρτι και συνέδριο. Έως 1000 άτομα μπορείτε να απευθυνθείτε στο Νερόμυλο. Ένας χώρος με υψηλή αισθητική, πλούσιο μενού, άψογο σέρβις και έμπειρη εξυπηρέτηση στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδων. Τηλέφωνο επικοινωνίας με τον Νερόμυλο 2810 26 25 22. Επικοινωνήστε με τον Νερόμυλο και κλείστε την βραδιά ή για την εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη τόσο σε εσάς όσο και στους καλεσμένους σας.

0: Λοιπόν, καλησπέρα στη γραμμή μας.
1: Καλησπέρα.
0: Το όνομά σας?
1: Γιώργος.
0: Γιώργο, είσαι η πρώτη μας γραμμή. Θα παίξουμε με την τυχερή δεύτερη και συνεχίζεις να προσπαθείς, εντάξει?
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σου Γιώργο. Αφήνουμε τον Γιώργο να περάσουμε στην δεύτερη τυχερή γραμμή με την οποία θα παίξουμε σήμερα. Δεύτερη φορά στην εκπομπή μας. Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα.
0: Το όνομά σας?
2: Ελευθερία.
0: Ελευθερία, μαζί θα παίξουμε. Λοιπόν, μία ερώτηση, Ελευθερία, θα σου κάνουμε και εσένα. 5 δευτερόλεπτα θα έχεις και εσύ στην διάθεσή σου για να μας απαντήσεις με το σωστό ή λάθος, εντάξει?
2: Ναι.
0: Λοιπόν, οι Φαραώ βασίλευαν στην Περσία, σωστό ή λάθος?
2: Λάθος.
0: Λάθος. Λάθος. Γιατί η Φαραώ που ήταν?
2: Στην Αίγυπτο.
0: Τέλεια, περιμένεις λίγο στη γραμμή σου, εντάξει?
2: Ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά.

0: Στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης ξεκίνησαν οι προπαραγγελίες για τα νέα προϊόντα Apple. Νέα iPhone 18 Pro και 18 Pro Max με τον πανίσχυρο επεξεργαστή A20 Pro και την ολοκένουργια κάμερα 48 MP με μεταβλητό διάφραγμα. Νέα Apple Watch Series 12 και Ultra 4 με ακόμα πιο εξελιγμένες δυνατότητες υγείας, άθλησης και έξυπνες λειτουργίες. Και τα νέα AirPods 5 με ενεργεία κύρωση θορύβου, προσαρμοζόμενο ήχο και μετάφραση σε πραγματικό χρόνο. Έλα στα καταστήματά μας. Κάνε τώρα την προπαραγγελία σου και απόκτησέ τα πρώτος, εύκολα, με το πλάνο δόσεων και σε 40 άτοκες.
1: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: Μαμά, θέλω ένα αγγλικό λεξικό για το σχολείο.
3: Οχ, έχω και τη λίστα για το φροντιστήριο. Και χρειάζεσαι και τα τετράδια και τα μολύβια σου. Πού θα τα βρω όλα αυτά?
2: Στο Λέξεις, μαμά. Το ξενόγλωσσο βιβλιοπωλείο στην Evans. Έχουν όλες τις λίστες έτοιμες.
4: Ξενόγλωσσο βιβλιοπωλείο Λέξεις. 35 χρόνια στην Evans. Όλες οι λίστες των σχολείων και φροντιστηρίων για όλες τις γλώσσες. Φέτος, ελάτε για τα σχολικά σας στο Λέξεις, το ξενόγλωσσο βιβλιοπωλείο του Ηρακλείου.
5: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτος σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
6: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
7: Επιστροφή εδώ στον Κις, λίγο πριν φτάσουμε στις 4 και στο τέλος, σήμερα Τετάρτη.
1: Όλες οι επιτυχίες με την Ειρήνη Παπαδάκη. Κις 961.
7: Είμαι Ειρήνη Παπαδάκη, καλό μεσημέρι σε όλους, έως και τις 4 για λίγο ακόμα. Πάμε μαζί στον Κις.
1: 15 μεγάλες επιτυχίες χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Παίζουν κάθε απόγευμα στον Κις 961. Κάθε απόγευμα. Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Λοιπόν, Joy Ramone, η διασκευή του στο What a Wonderful World. Με αυτήν σας αποχαιρετούμε σήμερα Τετάρτη και ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο Πέμπτη, λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι. Από την Ειρήνη Παπαδάκη, που ήταν εδώ για τις 2 ώρες που πέρασαν, πολλές ευχές για το υπόλοιπο της ημέρας σας.
1: 10 επιτυχίες. Λάθος. 11 επιτυχίες χωρίς διακοπή. Τι, πάλι λάθος. Πάμε, τώρα το έχω. Κάθε απόγευμα στις 4, 15 επιτυχίες στη σειρά. 15 αγαπημένα τραγούδια χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Kiss. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
4: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Κάθε απόγευμα στις 4, 15 επιτυχίες στη σειρά. 15 αγαπημένα τραγούδια χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.

0: το σχολείο.
1: Οχ, έχω και τη λίστα για το φροντιστήριο. Και χρειάζεσαι και τα τετράδια και τα μολύβια σου. Πού θα τα βρω όλα αυτά?
0: Στο Λέξεις, μαμά. Το ξενόγλωσσο βιβλιοπωλείο στην Evans. Έχουν όλες τις λίστες έτοιμες.
2: Ξενόγλωσσο βιβλιοπωλείο Λέξεις. 35 χρόνια στην Evans. Όλες οι λίστες των σχολείων και φροντιστηρίων για όλες τις γλώσσες. Φέτος, ελάτε για τα σχολικά σας στο Λέξεις, το ξενόγλωσσο βιβλιοπωλείο του Ηρακλείου.
3: Ηλεκτρικά Καρβελάς. Το περιμένεις πώς και πώς. Τώρα μπορείς να το αποκτήσεις πρώτος.
4: Το νέο iPhone 18 έρχεται και οι προπαραγγελίες ξεκίνησαν. Μην περιμένεις να εξαντληθεί. Έλα σε ένα από τα καταστήματά μας και προπαράγγειλε το χρώμα που θέλεις. iPhone 18 Pro και 18 Pro Max. Προπαράγγειλε το δικό σου τώρα.
3: Ηλεκτρικά Καρβελάς. Μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2828-788-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
1: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν!
5: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
1: Το σπίτι μας τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
5: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνο 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
6: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
7: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
6: Και φαγητό, σέρβις.
7: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
8: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος. 2810-26-25-22.
9: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδο. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
10: Kiss 10 στη σειρά. Go ahead.
11: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
10: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Από την πρωτεύουσα της Κρήτης είναι ο Kiss 961. Είναι το Ηράκλειο.

0: 10 καλύτερα της εβδομάδας. Αυτές είναι οι 10 μεγαλύτερες επιτυχίες για αυτή την εβδομάδα στον Kiss 961.
1: Kiss 961.
0: Παρουσιάζει η Μαρία Κοσμαδάκη.
2: Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Είμαι η Μαρία Κοσμαδάκη και παρέα θα ακούσουμε τα 10 καλύτερα τραγούδια της εβδομάδας.
0: Νούμερο 10.

0: παίζουμε δυνατά τις επιτυχίες. Ακούμε τα 10 καλύτερα τραγούδια της εβδομάδας στον Kiss 961 και στην θέση νούμερο 10, δύο θέσεις πιο κάτω από την προηγούμενη εβδομάδα. Ακούσαμε Another 54 Ultra και Talk to You. Huge El Solto και Jamaican Bam Bam σταθερά για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα στην θέση νούμερο 9. Μαζί μας και σήμερα το απόγευμα έως και τις 6 τα οπτικά Αντωνακάκη, εκεί όπου θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από γυαλιά ηλίου και οράσεως για άνδρες, γυναίκες και παιδιά. Εγγυημένη ποιότητα, άνεση και στυλ με σκελετούς και φακούς από τους μεγαλύτερους οίκους του κόσμου. Η εξειδικευμένη ομάδα των οπτικών Αντωνακάκη είναι πάντα πρόθυμη να σας βοηθήσει να επιλέξετε τα γυαλιά που ταιριάζουν στις ανάγκες σας. Επισκεφτείτε λοιπόν τα οπτικά Αντωνακάκη στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια. Φύγαμε για το νούμερο 8.
1: Νούμερο 8.

0: θέση νούμερο 7, ένα τραγούδι το οποίο την προηγούμενη εβδομάδα επέστρεψε στα 10 καλύτερα τραγούδια, επέστρεψε στην θέση νούμερο 10 και σήμερα το συναντάμε στην θέση νούμερο 7. Τέιμι Μπάλα και Τζένι με το Ντράκιουλα στην θέση νούμερο 8 σήμερα, μία θέση πιο κάτω από την προηγούμενη εβδομάδα. Μικρό break έρχεται, επιστρέφουμε τις 3 επόμενες επιτυχίες.
1: The Diri Diri Show. Κάθε πρωί στις 8 ξυπνάμε το Ηράκλειο.
2: Εδώ πέρα το Γιώργο, παιδιά.
3: Γιώργο, καλημέρα. Για πες καλημέρα, δυνατά
2: πες
3: να σε ακούσουμε.
2: Καλημέρα στο ραδιόφωνο, θέλεις? Όχι, δεν θέλει. Όχι. Το παιδί μου ντρέπεται.
3: Βυσαρίωνα.
2: Γενικότερα δεν είναι πολύ της εξωστρέφειας τα παιδιά μου.
3: Για πες εσύ καλημέρα, Βυσαρίωνα.
2: Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
2: Πιο μακριά από το
3: μικρόφωνο. Πόδεψε να το φάει το μικρόφωνο.
2: Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τα ζώδια της ημέρας, γιατί περιμένουμε να έρθει και η χοροδία μας. Ξεκινάμε λοιπόν με τα κρυάρια μας. Ή θα δείτε μόνο αυτούς που εσείς θέλετε. Γιώργο, μην μιλάς στο ραδιόφωνο, αγάπη μου.

0: απάντηση. Έχετε 50% πιθανότητες παίζοντας σωστό ή λάθος. Κληρώσεις κάθε Παρασκευή. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο και στα δώρα.
1: Μίλε, σε έναν κόσμο που τρέχει, η Μίλε παραμένει σταθερή. Για πάνω από 125 χρόνια ορίζουμε την έννοια της αξιοπιστίας. Η Μίλε δεν σχεδιάζει προσωρινές λύσεις. Δημιουργεί ηλεκτρικές συσκευές αντοχής, εργονομικές και κομψές. Είναι η σιγουριά ότι επιλέγετε το καλύτερο για το σπίτι σας. Πώληση και σέρβις για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Γνωσού 103 και Evans 4 στο Ηράκλειο. Περίδου 14 στα Χανιά. Ή

0: ψάχνεις το μόνο εσύ, στη μόνωσή σου το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μοναδικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotech. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
3: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς.
4: Τηλεόραση LG 50 inch on. Τεχνολογίας Nano Cell. Smart με AI. Μόνο 379 ευρώ. Τηλεόραση LG 65 inch on. Τεχνολογίας 4K. Smart με AI. Μόνο 509 ευρώ. Τηλεόραση Hisense 75 inch on. Τεχνολογίας Mini LED 144 Hz. Smart. Μόνο 849 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία σε τηλεοράσεις με έκπτωση έως και 40% και το καλύτερο πλάνο δόσεων της αγοράς. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
3: Ηλεκτρικά Carvelas, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Carvelas.
5: Η Μαρία Κοσμαδάκη παίζει τις επιτυχίες. Στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss 961.
6: Kiss 961, είμαι η Μαρία Κοσμαδάκη και παρέα ακόμα τα 10 καλύτερα τραγούδια της εβδομάδας. Στην θέση νούμερο 6 έρχεται η Σακύρα.
7: Νούμερο 6.

0: Εύα Γιώλου από την τρίτη θέση. Σήμερα τον ακούμε στην θέση νούμερο 5. Σταθερά στην έκτη θέση για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα. Σακίρα, Burna Boy και Die Die. Και φύγαμε για το νούμερο 4.
1: Νούμερο 4.

Kissing 61 είναι ο Teddy Swims. Mr. Know It All, μια ακόμα μεγάλη επιτυχία. Ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε τον Απρίλιο. Έτσι φεύγουμε για μικρό break. Μένετε μαζί μου. Επιστρέφω με Rewind και τα τρία καλύτερα τραγούδια της εβδομάδας.

0: εγώ, θα μας βγάλεις για φαγητό.
1: Μπαμπά, μου έταξες παιδότοπο.
2: Μα είναι βραδιά bowling.
1: Και ηλεκτρονικά μου έταξες.
2: Ωραία, έχω την τέλεια λύση. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory.
0: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory με ιδιωτικό πάρκινγκ.
2: Τεράστιοι χώροι με το πιο μοντέρνο παιδότοπο. Bowling, ηλεκτρονικά παιχνίδια και υπέροχα γευστικά πιάτα. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory. Ο πιο δραστήριος πολυχώρος καθημερινά για όλους και για όλες τις ώρες.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
4: Μπιτσό, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
5: Έρχονται μηχανικά ραμού. Ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλουσιά.
4: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
5: Σι. Τι να είναι το CNC?
6: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλοσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά, Μαλάδες. Υποκατάστημα Κνωσού 108. Και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
4: Πω, τι σπιτάρον είναι αυτή Παναγιώτη.
2: Έμστα έλεγα. Προκάταρ Μουτάκης. 30 χρόνια εμπειρία. Άμεσες διαδικασίες, άμεση παράδοση και φοβερή δουλειά.
6: Προκάτ Αρμουτάκης. Προκατασκευασμένες κατοικίες σχεδιασμένες για τις ανάγκες σας με τα πιο σύγχρονα υλικά. Επίσης, ανακαινήσεις, συμβατικές κατασκευές, τροχοβίλες.
2: Από το σχεδιασμό μέχρι την εγκατάσταση, η Προκάτ Αρμουτάκης σας υποστηρίζει σε όλη τη διαδρομή.
6: Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο Ρέθυμνο 2810-545-551.
2: Προκάτ Αρμουτάκης. Εδώ δεν παίζουμε. Κάνουμε δουλειά. Η ασφάλεια δεν είναι απλώς μια πόρτα ή ένα παράθυρο. Είναι η ηρεμία. Ότι κάθε τι στο σπίτι σου είναι προστατευμένο. Είναι το συναίσθημα πως ό,τι αγαπάς μένει μέσα και ό,τι δεν θες μένει έξω. Στον Ζήνον Διονυσιάδη κατασκευάζουμε πόρτες, παράθυρα πόρτες ασφαλείας, γκαραζόπορτες και εσωτερικές πόρτες που αντέχουν στον χρόνο και δίνουν αξία στη ζωή σου.
4: Άρε Ζήνονα, μπράβο σου, έκανες το σπίτι μου όπως τον ηρευόμουν.
2: Ζήνον Διονυσιάδης, ρωτήστε τους πελάτες μας, θα σας το πούν.
4: Άρε Ζήνονα.
2: Βρείτε μας και στο www.zinonas.gr.
7: Συμμετέχουμε και σας περιμένουμε στην έκθεση Ανακαίνιση 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Ηρακλείου στις Γούρνες.
8: Η Μαρία Κοσμαδάκη παίζει τις επιτυχίες στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss 961.
0: Και σε 961 παίζουμε δυνατά τις επιτυχίες. Ακούμε τα 10 καλύτερα τραγούδια της εβδομάδας. Και πριν συνεχίσουμε την αντίστροφη μέτρηση, πάμε για ένα μικρό rewind. Πάμε να θυμηθούμε τι έχει περάσει ήδη από το top 10 μας.
9: Νούμερο 10. Número 7.

0: Πλησιάζουμε στην κορυφή, στην θέση νούμερο 2, Huge Limal Angel, Ultra Nante και Moving to the Sun από την θέση νούμερο 4 την προηγούμενη εβδομάδα. DJ Goja, Jason Derulo και Melody Michiko, το τραγούδι που ακούσαμε στην τρίτη θέση σήμερα από την θέση νούμερο 5 την προηγούμενη εβδομάδα. Και φύγαμε για το νούμερο 1.
1: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα στον Kiss 961.
2: Kiss 961.

0: γιατί Take Me There, αυτό είναι το καλύτερο τραγούδι της εβδομάδας. Και αυτά ήταν τα 10 καλύτερα, εύχομαι να σας άρεσαν. Μαζί μας για τη μία προηγούμενη ώρα και σήμερα το απόγευμα ήταν τα Οπτικά Αντωνακάκη. Για όλους εσάς που ήρθε η ώρα να ανανεώσετε την εμφάνισή σας και την όρασή σας με τα πιο hot brands της αγοράς, επισκεφτείτε και το δεύτερο κατάστημα των Οπτικών Αντωνακάκη, Ray-Ban και Oakley Concept Store, που βρίσκεται πίσω από τα δικαστήρια. Σε αυτό το μοναδικό χώρο θα βυθιστείτε σε ένα κόσμο αφιερωμένο αποκλειστικά στις δύο κορυφαίες μάρκες γυαλιών. Το έμπειρο και φιλικό προσωπικό θα σας καθοδηγήσει με υπομονή και μεράκι για να βρείτε τα τέλεια γυαλιά που ταιριάζουν στις ανάγκες και το στυλ σας. Επισκεφτείτε τα Οπτικά Αντωνακάκη σε ένα από τα δύο καταστήματά του, στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια. Είμαι η Μαρία Κοσμαδάκη, παρά ήμασταν και σήμερα το απόγευμα. Σας περιμένω αυτή την Παρασκευή στις 4 με ένα ακόμα Global Top 10. Πολλά φιλιά!
1: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
2: Ηρακλείο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
1: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: ο Kiss. Απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
4: Let's go.

Κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.

0: πώς θα βγει χρονιά.
1: Πώς θα βγει χρονιά.
0: Πώς θα βγει χρονιά. Αυτό. Αισθάνθηκα λίγο καθηγητή τοποδοσιακή σε 961.
1: Και του αρέσει.
0: Και μου άρεσε, μπορώ να πω λίγο έτσι. Σου πατάει
1: κάτι. Κάτι του θύμισε από τα παλιά.
0: Αυτό. Πάνε αυτά τα παλιά όμως. Όποιο ασχολείται με τα παλιά, τι είναι. Παλιά άνθρωπο. Τα είχε πει αν ήταν η πάνια.
2: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
3: The Tiri Tiri Show.
2: The Tiri Tiri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961. Παιχνίδι γνώσεων στον Kiss 961. Συντονιστείτε καθημερινά στις ζωντανές μας εκπομπές. Απαντήστε γρήγορα στην ερώτηση γενικών γνώσεων που κάνουν οι παραγωγοί και μπείτε στην εβδομαδιαία κλήρωση για διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια για Πειραιά. Και αν δεν γνωρίζετε την απάντηση, έχετε 50% πιθανότητες παίζοντας σωστό ή λάθος. Κληρώσεις κάθε Παρασκευή. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο και στα δώρα.
4: Ηλεκτρικά Καρβελάς. Το περιμένεις πώς και πώς. Τώρα μπορείς να το αποκτήσεις πρώτος.
5: Το νέο iPhone 18 έρχεται και οι προπαραγγελίες ξεκίνησαν. Μην περιμένεις να εξαντληθεί. Έλα σε ένα από τα καταστήματά μας και προπαράγγειλε το χρώμα που θέλεις. iPhone 18 Pro και 18 Pro Max. Προπαράγγειλε το δικό σου τώρα.
4: Ηλεκτρικά Καρβελάς. Μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
6: Μαμά, θέλω ένα αγγλικό λεξικό για το σχολείο.
7: Οχ, έχω και τη λίστα για το φροντιστήριο. Και χρειάζεσαι και τα τετράδια και τα μολύβια σου. Πού θα τα βρω όλα αυτά?
6: Στο Λέξεις, μαμά. Το ξενόγλωσσο βιβλιοπωλείο στην Evans. Έχουν όλες τις λίστες έτοιμες.
7: Ξενόγλωσσο βιβλιοπωλείο Λέξεις. 35 χρόνια στην Evans. Όλες οι λίστες των σχολείων και φροντιστηρίων για όλες τις γλώσσες. Φέτος, ελάτε για τα σχολικά σας στο Λέξεις, το ξενόγλωσσο βιβλιοπωλείο του Ηρακλείου.
8: Σπούδασε στο Unic Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη. Δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
9: Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές μορφή. Επίλεξε ανάμεσα σε πολλές σύγχρονες ειδικότητες όπως ραδιολογία, κτηνολογία, φυσικοθεραπεία, παιδαγωγικά, κομμωτική και μπάρμπερινγκ, τουριστικά, προπονητική, πληροφορική, διοίκηση και οικονομία, αισθητική ποδολογία, υποκριτική. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες σπουδές μορφή. Εφόδο 3, Ηράκλειο. Διεθνείς εμπειρίες Εράσμους, προοπτικές, χωρίς σύνορα. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphi.edu.gr.

0: ψάχνεις το μόνο εσύ, στη μόνωσή σου το βρήκες. Νέο ελαστοφλέξ ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα!
2: Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Ελαστοφλέξ ST από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
3: Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
4: Η Σοφία.
5: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών, η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 25 6425.
4: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης. Από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
5: Αγγλικά, η Σοφία. 2810 25 6425. Εκεί που η σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή.
3: Τώρα, Junior A και Junior AB, μόνο 400 ευρώ η χρονιά και δώρο τα βιβλία.

0: 96,1. Δεν πέσετε.
1: Hey, this is Tiesto.
0: Kiss 961. Νούμερο 1.

0: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
1: Στο Auto Dusk.
0: Γιατί?
1: Κουδουνίστρα το έκανες, μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
0: Ο γείτονας ο χώνευτος τον πήρε. Με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
1: Αυτό. Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου. Auto Dusk, δασκαλάκης. Το πιο σύγχρονο φανοπείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. Auto Dusk. Τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου. Ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
4: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν!
5: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
4: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
5: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνο 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
6: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
7: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
6: Και φαγητό, σέρβις?
7: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
8: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος. 2810-26-25-22.
9: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδων. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
10: Kiss 10 στη σειρά. Go ahead.
11: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
10: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss 961. Kiss.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss, Kiss 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης ξεκίνησαν οι προπαραγγελίες για τα νέα προϊόντα Apple. Νέα iPhone 18 Pro και 18 Pro Max με τον πανίσχυρο επεξεργαστή A20 Pro και την ολοκένουργια κάμερα 48 MP με μεταβλητό διάφραγμα. Νέα Apple Watch Series 12 και Ultra 4 με ακόμα πιο εξελιγμένες δυνατότητες υγείας, άθλησης και έξυπνες λειτουργίες. Και τα νέα AirPods 5 με ενεργή ακύρωση θορύβου, προσαρμοζόμενο ήχο και μετάφραση σε πραγματικό χρόνο. Έλα στα καταστήματά μας. Κάνε τώρα την προπαραγγελία σου και απόκτησέ τα πρώτος, εύκολα, με το πλάνο δόσεων και σε 40 άτοκες.
1: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: Denver City. No silence if there's no sound. Self-aware. One way or another.
3: Αυτό είναι το Power Play της εβδομάδας.
2: Και παίζει δυνατά. Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
4: Κάθε μεγάλη επαγγελματική πορεία ξεκινά με ένα πρώτο βήμα. Στις ανώτερες επαγγελματικές

0: Regency.gr.
1: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
0: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο RegencyCasino.gr ή κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
2: Μίλε. Σε έναν κόσμο που τρέχει, η Μίλε παραμένει σταθερή. Για πάνω από 125 χρόνια ορίζουμε την έννοια της αξιοπιστίας. Η Μίλε δεν σχεδιάζει προσωρινές λύσεις. Δημιουργεί ηλεκτρικές συσκευές αντοχής, εργονομικές και κομψές. Είναι η σιγουριά ότι επιλέγετε το καλύτερο για το σπίτι σας. Πώληση και σέρβις για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Γνωσού 103 και Evan 4 στο Ηράκλειο, περίδου 14 στα Χανιά. E-shop homon.gr. Μία φορά Μίλε, για πάντα Μίλε.
3: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.

0: Μίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
1: Έρχονται μηχανικά ραμού. Ο καλύτερο, έτσι ο καλύτερο. Είσαι τέλειο. Αύριο στήρο καλωσιά.
0: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπέ με το laser CNC ξηράφει.
1: Σι. Τι να είναι το CNC?
2: Αν σέβεσαι τη δουλειά και του πελάτε σου, Κασοτάκη. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλωσιά. Πολιετή εμπειρία. Μηχανήματα τελευταία τεχνολογία. Κασοτάκη. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά Μαλάδες. Υποκατάστημα Γνωσού 108 και στο kasotakis.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
3: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
4: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι Easy Home.
3: Και?
4: Έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
5: Easy Home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
6: Λύση σε ICF, ProCAT και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810, 31, 87, 86.
5: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home.
7: Ανώτερη σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? ακμή.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
8: Γιώργο, θα μας βγάλεις για φαγητό?
9: Μπαμπά, μου έταξες παιδότοπο.
10: Μα είναι βραδιά bowling.
9: Και ηλεκτρονικά μου έταξες.
10: Ωραία, έχω την τέλεια λύση. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory.
11: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory με ιδιωτικό πάρκινγκ.
10: Τεράστιοι χώροι με το πιο μοντέρνο παιδότοπο. Bowling, ηλεκτρονικά παιχνίδια και υπέροχα γευστικά πιάτα. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory. Ο πιο δραστήριος πολυχώρος καθημερινά για όλους και για όλες τις ώρες.
12: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είστε εσείς.
13: Τηλεόραση LG 50 inch on. Τεχνολογίας Nano Cell. Smart με AI. Μόνο 379 ευρώ. Τηλεόραση LG 65 inch on. Τεχνολογίας 4K. Smart με AI. Μόνο 509 ευρώ. Τηλεόραση Hisense 75 inch on. Τεχνολογίας Mini LED 144 Hz. Smart. Μόνο 849 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία σε τηλεοράσεις με έκπτωση έως και 40% και το καλύτερο πλάνο δόσεων της αγοράς. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
12: Ηλεκτρικά Carvelas, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Carvelas.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα!
2: Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotet. Μονώνεις, τελειώνεις.
3: Και τώρα.
4: Και τώρα.
5: So, are you guys ready?
3: Όλες οι επιτυχίες.
6: Χωρίς διαφημίσεις.
7: 10 στη σειρά.
8: Χωρίς διακοπή.
3: Kiss. 961. Παίζουμε τις επιτυχίες.
6: Όλες.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
3: Kiss 961.
4: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: αυτά.
1: Γιώργο, μην μιλάς στο ραδιόφωνο, αγάπη μου.
2: Καλά πάει αυτό, παιδιά.
3: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
4: The Tiri Tiri Show.
3: The Tiri Tiri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.
5: Στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης ξεκίνησαν οι προπαραγγελίες για τα νέα προϊόντα Apple. Νέα iPhone 18 Pro και 18 Pro Max με τον πανίσχυρο επεξεργαστή A20 Pro και την ολοκένουργια κάμερα 48 MP με μεταβλητό διάφραγμα. Νέα Apple Watch Series 12 και Ultra 4 με ακόμα πιο εξελιγμένες δυνατότητες υγείας, άθλησης και έξυπνες λειτουργίες. Και τα νέα AirPods 5 με ενεργή ακύρωση θορύβου, προσαρμοζόμενο ήχο και μετάφραση σε πραγματικό χρόνο. Έλα στα καταστήματά μας. Κάνε τώρα την προπαραγγελία σου και απόκτησέ τα πρώτος, εύκολα, με το πλάνο δόσεων και σε 40 άτοκες.
6: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
7: Πω! Τι σπιτάρωνα είναι αυτή, Παναγιώτη.
8: Έμστα έλεγα. Προκάταρ Μουτάκης. 30 χρόνια εμπειρία. Άμεσες διαδικασίες, άμεση παράδοση και φοβερή δουλειά.
9: Προκάτ Αρμουτάκης. Προκατασκευασμένες κατοικίες σχεδιασμένες για τις ανάγκες σας με τα πιο σύγχρονα υλικά. Επίσης, ανακαινήσεις, συμβατικές κατασκευές, τροχοβίλες.
10: Από το σχεδιασμό μέχρι την εγκατάσταση, η Προκάτ Αρμουτάκης σας υποστηρίζει σε όλη τη διαδρομή.
11: Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο Ρέθυμνο 2810-545-551.
12: Προκάτ Αρμουτάκης. Εδώ δεν παίζουμε. Κάνουμε δουλειά. Η ασφάλεια δεν είναι απλώς μια πόρτα ή ένα παράθυρο. Είναι η ηρεμία ότι κάθε τι στο σπίτι σου είναι προστατευμένο. Είναι το συναίσθημα πως ό,τι αγαπάς μένει μέσα και ό,τι δεν θες μένει έξω. Στον Ζήνον Διονυσιάδη κατασκευάζουμε πόρτες, παράθυρα πόρτες ασφαλείας, γκαραζόπορτες και εσωτερικές πόρτες που αντέχουν στο χρόνο και δίνουν αξία στη ζωή σου.
13: Άρε Ζήνονα, μπράβο σου, έκανες το σπίτι μου όπως τον ηρεμόμουν.
12: Ζήνον Διονυσιάδης, ρωτήστε τους πελάτες μας, θα σας το πούν.
13: Άρε Ζήνονα.
12: Βρείτε μας και στο www.zinonas.gr.
14: Συμμετέχουμε και σας περιμένουμε στην έκθεση Ανακαίνιση 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Ηρακλείου στις Γούρνες.
12: Μίλε, σε έναν κόσμο που τρέχει, η Μίλε παραμένει σταθερή. Για πάνω από 125 χρόνια ορίζουμε την έννοια της αξιοπιστίας. Η Μίλε δεν σχεδιάζει προσωρινές λύσεις. Δημιουργεί ηλεκτρικές συσκευές αντοχής, εργονομικές και κομψές. Είναι η σιγουριά ότι επιλέγετε το καλύτερο για το σπίτι σας. Πώληση και σέρβις για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Γνωσού 103 και Evans 4 στο Ηράκλειο, Περίδου 14 στα Χανιά. E-shop, homeon.gr. Μία φορά Μίλε, για πάντα Μίλε.
15: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Εδώ και 11 χρόνια η νούμερο 1 δύναμη στην επαγγελματική εκπαίδευση στην Κρήτη, στο κέντρο του Ηρακλείου. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και καινοτόμα προγράμματα εξειδίκευσης, ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? acme.edu.gr. Θεοτοκοπούλου και Κοροναίο.
16: Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
17: Η Σοφία.
18: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-2564-25.
19: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης. Από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
18: Αγγλικά η Σοφία 2810-2564-25. Εκεί που η σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή.
0: Τώρα, Junior A και Junior AB, μόνο 400 ευρώ η χρονιά και δώρο τα βιβλία.

0: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
1: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
0: Και φαγητό, σέρβις.
1: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
2: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος, 2810-26-25-22.
1: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδων. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
3: Ανώτερες επαγγελματικές σπουδές Μορφή. Επίλεξε ανάμεσα σε πολλές σύγχρονες ειδικότητες όπως ραδιολογία, ακτινολογία, φυσικοθεραπεία, παιδαγωγικά, κομμωτική και μπάρμπερινγκ, τουριστικά, προπονητική, πληροφορική, διοίκηση και οικονομία, αισθητική ποδολογία, υποκριτική. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Ανώτερες σπουδές Μορφή. Εφόδο 3, Ηράκλειο. Διεθνείς εμπειρίες Εράσμους, προοπτικές, χωρίς σύνορα. Μάθε περισσότερα στο omilosmorphe.edu.gr.
4: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
5: Στο Auto Dusk.
4: Γιατί?
5: Κουδουνίστρα το έκανες, μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
4: Ο γείτονας ο χώνευτος τον πήρε. Με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
5: Αυτό. Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου.
6: Auto Dusk, δασκαλάκης. Το πιο σύγχρονο φανοπείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. Auto Dusk. Τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου. Ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση.
7: Πάλι έξω θα φάμε. Τι δίνουμε στα παιδιά μας?
5: Μην ανησυχείς. Από τη Σουβλακούπολη παραγγέλνω.
7: Σουβλακούπολη, πες το έτσι. Στην Αλκαρνασό.
5: Και στο ΤΕΙ και στο νέο μαγαζί στη Χερσόνησο. Φρέσκα επιλεγμένα κρέατα ημέρας από δικό τους εργαστήριο και αληθινές φρέσκες πατάτες.
7: Άρα ξέρουμε τι τρώμε.
5: Ακριβώς. Ψήνουν όλη μέρα με μεράκι και αγάπη. Σουβλακούπολη. Τρία καταστήματα, μία φιλοσοφία. Αθητάκη 40, ΤΕΙ. Ικάρου 63 Αλικαρνασσός και Βενιζέλου 32 Χερσόνησος.
7: Σουβλακούπολη. Απλώς ξέρεις τι τρως.
8: Μαμά, θέλω ένα αγγλικό λεξικό για το σχολείο.
9: Οχ, έχω και τη λίστα για το φροντιστήριο. Και χρειάζεσαι και τα τετράδια και τα μολύβια σου. Πού θα τα βρω όλα αυτά?
8: Στο Λέξεις, μαμά. Το ξενόγλωσσο βιβλιοπωλείο στην Evans. Έχουν όλες τις λίστες έτοιμες.
10: Ξενόγλωσσο βιβλιοπωλείο Λέξεις. 35 χρόνια στην Evans. Όλες οι λίστες των σχολείων και φροντιστηρίων για όλες τις γλώσσες. Φέτος, ελάτε για τα σχολικά σας στο Λέξεις, το ξενόγλωσσο βιβλιοπωλείο του Ηρακλείου.
11: Kiss, 10 στη σειρά. Go ahead.
12: 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
11: Kiss, 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss, 961.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
3: Kiss 961.
4: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου.

0: Kiss. The Diri Diri Show. Κάθε πρωί στις 8 ξυπνάμε το Ηράκλειο.
1: Είναι μονάδα μέτρησης της μάζας, παιδιά, το κιλό. Μάζα μετράμε, μάζα. Εστίνομες βάρος, ε. Στη φυσική δεν ήσουν καλός, λοιπόν. Καθόλου καλός. Είδες τώρα τι έγινε.
2: Καθόλου
1: καλός. Καθόλου. Σε ευχαριστούμε που συμμετείχες. Ένα στα τρία είχαμε σήμερα.
3: Ένα στα τρία.
1: Για διάβαστη σήμερα.
3: Δεν ήταν πολύ καλή εκκίνηση.
1: Αδιάβαστη σήμερα. Και μου γυρίσατε εδώ πίσω και δεν ξέρετε το όνομά σας να γράφετε. Ωραία αποβολή όλοι.
3: Παιδιά, επανάληψη γρήγορα.
1: Τι είναι αυτή η κατάσταση, παιδιά. Ένα στα τρία μόνο. Τίποτα, τίποτα. Δεν πάμε καθόλου καλά. Πώς θα βγει χρονιά. Αυτό. Αισθάνθηκα λίγο καθηγητή τοποθεσιακή σε 9-61.
3: Και του αρέσει.
1: Και μου άρεσε, μπορώ να πω λίγο έτσι. Σου πατάει γάτα.
3: Κάτι του θύμισε από τα παλιά.
1: Αυτό. Πάνε αυτά τα παλιά όμως. Όποιος ασχολείται με τα παλιά, τι είναι. Παλιά άνθρωπος. Τα είχε πει αν ήταν η Πάνια.
0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
4: The Diri Diri Show.
0: The Diri Diri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.
5: Στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης ξεκίνησαν οι προπαραγγελίες για τα νέα προϊόντα Apple. Νέα iPhone 18 Pro και 18 Pro Max με τον πανίσχυρο επεξεργαστή A20 Pro και την ολοκένουργια κάμερα 48 MP με μεταβλητό διάφραγμα. Νέα Apple Watch Series 12 και Ultra 4 με ακόμα πιο εξελιγμένες δυνατότητες υγείας, άθλησης και έξυπνες λειτουργίες. Και τα νέα AirPods 5 με ενεργή ακύρωση θορύβου, προσαρμοζόμενο ήχο και μετάφραση σε πραγματικό χρόνο. Έλα στα καταστήματά μας. Κάνε τώρα την προπαραγγελία σου και απόκτησέ τα πρώτος, εύκολα, με το πλάνο δόσεων και σε 40 άτοκες.
6: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
7: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων.

0: Θεοτοκοπούλου και Κοροναίου, Ηράκλειο.
1: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
2: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
3: Μίλε, σε έναν κόσμο που τρέχει, η Μίλε παραμένει σταθερή. Για πάνω από 125 χρόνια ορίζουμε την έννοια της αξιοπιστίας. Η Μίλε δεν σχεδιάζει προσωρινές λύσεις. Δημιουργεί ηλεκτρικές συσκευές αντοχής, εργονομικές και κομψές. Είναι η σιγουριά ότι επιλέγετε το καλύτερο για το σπίτι σας. Πώληση και σέρβις για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Γνωσού 103 και Evans 4 στο Ηράκλειο. Περίδου 14 στα Χανιά. E-shop homon.gr. Μία φορά Μίλε, για πάντα Μίλε.
4: Denver City.
5: No silence if there's no sound.
4: Self-aware.
5: One way or another.
6: Αυτό είναι το power play της εβδομάδας.
7: Και παίζει δυνατά.
4: Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
8: Kiss 961.

0: Πάλι έξω θα φάμε. Τι δίνουμε στα παιδιά μας?
1: Μην ανησυχείς. Από τη Σουβλακούπολη παραγγέλνω.
0: Σουβλακούπολη, πες το έτσι. Στην Αλικαρνασσό.
1: Και στο ΤΕΙ και στο νέο μαγαζί στη Χερσόνησο. Φρέσκα επιλεγμένα κρέατα ημέρας από δικό τους εργαστήριο και αληθινές φρέσκες πατάτες.
0: Άρα ξέρουμε τι τρώμε.
1: Ακριβώς. Ψήνουν όλη μέρα με μεράκι και αγάπη. Σουβλακούπολη. Τρία καταστήματα, μία φιλοσοφία. Αθητάκη 40, ΤΕΙ. Ικάρου 63 Αλικαρνασσός και Βενιζέλου 32 Χερσόνησος.
0: Σουβλακούπολη. Απλώς ξέρεις τι τρως.
2: Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
0: Η Σοφία.
1: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών Η Σοφία. Τσαλικάκη, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 2564 25.
0: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης. Από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
1: Αγγλικά Η Σοφία 2810 2564 25. Εκεί που η σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή.
2: Τώρα Junior A και Junior AB μόνο 400 ευρώ η χρονιά και δώρο τα βιβλία.
3: Τι κάνεις?
4: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
3: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
4: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
1: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
4: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
1: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού. Και τώρα.
5: So, are you guys ready?
1: Όλες οι επιτυχίες. Χωρίς διαφημίσεις.
6: 10

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Kiss. Παιχνίδι γνώσεων στον Kiss 961. Συντονιστείτε καθημερινά στις ζωντανές μας εκπομπές. Απαντήστε γρήγορα στην ερώτηση γενικών γνώσεων που κάνουν οι παραγωγοί και μπείτε στην εβδομαδιαία κλήρωση για διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια για Πειραιά. Και αν δεν γνωρίζετε την απάντηση, έχετε 50% πιθανότητες παίζοντας σωστό ή λάθος. Κληρώσεις κάθε Παρασκευή. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο και στα δώρα.
1: Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
2: Η Σοφία.
0: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-2564-25.
2: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης. Από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
0: Αγγλικά η Σοφία 2810-2564-25. Εκεί που η σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή.
1: Τώρα Junior A και Junior AB μόνο 400 ευρώ η χρονιά και δώρο τα βιβλία.
3: Σπίτι, δουλειά, αυτοκίνητο.
0: Kiss 961. Παίζει.

0: Παιχνίδι γνώσεων στον Kiss 961. Συντονιστείτε καθημερινά στις ζωντανές μας εκπομπές. Απαντήστε γρήγορα στην ερώτηση γενικών γνώσεων που κάνουν οι παραγωγοί και μπείτε στην εβδομαδιαία κλήρωση για διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια για Πειραιά. Και αν δεν γνωρίζετε την απάντηση, έχετε 50% πιθανότητες παίζοντας σωστό ή λάθος. Κληρώσεις κάθε Παρασκευή. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο και στα δώρα. Kiss 10 στη σειρά. Go ahead.
1: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: 10 καλύτερα της εβδομάδας.
1: Kiss 961.
0: Νούμερο 10.

νούμερο 6.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss. The Diri Diri Show. Κάθε πρωί στις 8 ξυπνάμε το Ηράκλειο.
1: Εδώ πέρα το Γιώργο, παιδιά.
2: Γιώργο, καλημέρα. Για πες καλημέρα, δυνατά
1: να σε ακούσουμε. Πες καλημέρα στο ραδιόφωνο, θέλεις?
2: Δεν θέλει.
1: Το παιδί μου ντρέπεται.
2: Πισαρίωνα.
1: Γενικότερα δεν είναι πολύ της εξωστρέφειας τα παιδιά μου.
2: Για πες εσύ καλημέρα, Πισαρίωνα.
1: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Πιο μακριά από το
2: μικρόφωνο. Πώς να το φάει το μικρόφωνο.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τα ζώδια της ημέρας, γιατί περιμένουμε να έρθει και η χοροδία μας. Ξεκινάμε λοιπόν με τα κρυάρια μας. Ή θα δείτε μόνο αυτούς που εσείς θέλετε. Γιώργο, μην μιλάς στο ραδιόφωνο, αγάπη μου.
2: Καλά πάει αυτό, παιδιά.
0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
4: The Diri Diri Show.
0: The Diri Diri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.
5: No smoke with no fire.
6: Denver City.
5: No silence if there's no sound.
6: Self-aware.
5: One way or another. You're going to put me out.
2: Αυτό είναι το Power Play της εβδομάδας.
1: Και παίζει δυνατά.
6: Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Παιχνίδι γνώσεων στον Kiss 961. Συντονιστείτε καθημερινά στις ζωντανές μας εκπομπές. Απαντήστε γρήγορα στην ερώτηση γενικών γνώσεων που κάνουν η παραγωγή και μπείτε στην εβδομαδιαία κλήρωση για διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια για Πειραιά. Και αν δεν γνωρίζετε την απάντηση, έχετε 50% πιθανότητες παίζοντας σωστό ή λάθος. Κληρώσεις κάθε Παρασκευή. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο και στα δώρα. Και στα δώρα. Και τώρα.
1: Και τώρα.
0: Και τώρα.
2: So, are you guys ready?
0: Όλες οι επιτυχίες. Χωρίς διαφημίσεις.
1: 10 στη σειρά. Χωρίς διακοπή.
0: Kiss 961. Come on! Κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.
3: Mr.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.
2: Και παίζει παντού.

νούμερο 6.

0: Και τώρα, και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ! Okay, okay.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.
3: Και παίζει παντού.

Kiss. Παιχνίδι γνώσεων στον Kiss 961. Συντονιστείτε καθημερινά στις ζωντανές μας εκπομπές. Απαντήστε γρήγορα στην ερώτηση γενικών γνώσεων που κάνουν οι παραγωγοί και μπείτε στην εβδομαδιαία κλήρωση για διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια για Πειραιά. Και αν δεν γνωρίζετε την απάντηση, έχετε 50% πιθανότητες παίζοντας σωστό ή λάθος. Κληρώσεις κάθε Παρασκευή. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο και στα δώρα.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Ο Κις απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Κις 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Kiss. Παιχνίδι γνώσεων στον Kiss 961. Συντονιστείτε καθημερινά στις ζωντανές μας εκπομπές. Απαντήστε γρήγορα στην ερώτηση γενικών γνώσεων που κάνουν η παραγωγή και μπείτε στην εβδομαδιαία κλήρωση για διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια για Πειραιά. Και αν δεν γνωρίζετε την απάντηση, έχετε 50% πιθανότητες παίζοντας σωστό ή λάθος. Κληρώσεις κάθε Παρασκευή. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο και στα δώρα.

0: ο Kiss. Απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.